0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 100 λεπτά.
2: Dance me to the end of love.
3: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Natalie Merchant. Μέχρι το 1993 η Natalie Merchant ήταν μαζί με το συγκρότημά της, τους 10,000 Maniacs. Αποφάσισε λοιπόν το 1993 να αφήσει τους 10,000 Maniacs να κυκλοφορήσει ένα solo album. Το κυκλοφόρησε το 1995 το Tiger Lily. Και σόκαρε, λέει, τη μουσική βιομηχανία. Γιατί τη σόκαρε? Γιατί και δεν πιστεύαν ότι θα πουλήσει απολύτως τίποτα το άλμπουμ. Το άλμπουμ πουλήσε πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Ουσιαστικά, δηλαδή, το ντεμπούτο solo άλμπουμ της είχε πουλήσει όσα και τα 5 studio άλμπουμ με το συγκρότημά της, τους 10,000 Maniacs. Τι θέλω να πω με αυτό? Κυνηγήστε τον ήρωό σας. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και πάλι.

Και αφού ο Iggy Pop μας έβαλε στο κλίμα με το Le Feu Mort, το Autumn Leaves, δεν ξέρω για τα γαλλικά του Iggy Pop, αλλά το τραγούδι είναι από τα κλασικά και πολύ αγαπημένα. Και αφού μας έβαλε λοιπόν στο κλίμα του καιρού, για να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Παροδικές νεφώσεις, κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 24, στην Ήπειρο μέχρι 25 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 25 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 24 βαθμούς και το ίδιο και στα Δωδεκάνησα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία εκεί στη Θεσσαλονίκη από 17 μέχρι 24 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αθήνα. Παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 16 μέχρι 24 βαθμούς. Θα ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή η μέγιστη θα φτάσει στους 26 και τη Δευτέρα στους 28. Που είναι μια κανονική θερμοκρασία για την εποχή, όμως διαβάζω στις μακροχρόνιες προβλέψεις, δεν ξέρω αν θα πέσουν μέσα, αλλά διαβάζω ότι θα υπάρχει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας μετά, λέει, τις 5 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας, και έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα, αλλά το λέω για εσάς που δεν το ξέρετε, έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό, θα ανοίξει η σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media, τα δικά μας, τα προσωπικά του κάθε παραγωγού είτε του σταθμού, και έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα οι Queen εμφανίζονται στην τηλεόραση, στο Dave Letterman, και τραγουδούν μεταξύ των άλλων στο Saturday Night Live, συγγνώμη, σαν σήμερα το 1982. Εμφανίζονται λοιπόν, κάνουν μια guest εμφάνιση στο Saturday Night Live, όπου ερμηνεύουν το Under Pressure και το Crazy Little Thing Called Love.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα, λέει, το 2008 εμφανίστηκε το MySpace Music, το οποίο δεν το θυμάμαι. Ό, το θυμάσαι, Παναγιώτα, το ξέρεις, ναι. Δεν το θυμόμουν το MySpace, αλλά το MySpace Music δεν ξέρω, κάπως δεν ήξερα ότι ήταν μια, εξειδικευμένη πλατφόρμα όπου μπορούσαν όλα τα συγκροτήματα, οι καλλιτέχνες, να ανεβάσουν τη μουσική τους, ένα δωρεάν προφίλ, όπως τώρα έχουμε πάρα πολλά, αλλά τότε δεν είχαμε. Και ήταν ένα προφίλ που έκανε, λέει, διάσημους πάρα πολλούς μεγάλα, κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Arctic Monkeys, η Lily Allen και η Adele. Αλλά μετά εμφανίστηκαν διάφορες άλλες πλατφόρμες, σιγά σιγά έχασε την δημοτικότητά του και το τελειωτικό πλήγμα ήρθε το 2019, αυτό θυμάμαι το είχα διαβάσει, όπου εκεί στο MySpace Music θέλανε να κάνουν μια μεταφορά δεδομένων και χάσανε κατά λάθος πάνω από 50 εκατομμύρια τραγούδια. Τραγούδια πολλά από αυτά δεν μπορούσαν να ξαναβρεθούν. Ήταν αρχεία που είχαν ανέβει από 14 εκατομμύρια καλλιτέχνες μεταξύ του 2003 και του 2015 και έτσι σβήσαν ένα μέρος, αν θέλετε, της σύγχρονης μουσικής αναντικατάστατο. Στο ημερολόγιο της ημέρας, το μουσικό, το άλλο με τα τραγούδια. Σαν σήμερα οι Rolling Stones το 1964 κυκλοφορούν ένα τραγούδι που πολλοί θεωρούν ότι είναι δικό τους. Δεν είναι δικό τους, ενώ είναι διασκευή. Είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1963 από τον τζαζίστα Kai Winding και την ορχήστρα του. Το είχε τραγουδήσει την επόμενη χρονιά και η Irma Thomas. Και την ίδια χρονιά που το τραγούδισε η Irma Thomas, αμέσως μετά από αυτήν, το κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones 25 Σεπτεμβρίου 1964. Το τραγούδι είναι το Time is on my side.

Ακούτε Κόσμος. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Λέγαμε χθες ότι με το ίντερνετ ανακαλύψαμε πολλά πράγματα που δεν ξέραμε για τα παλιότερα χρόνια. Για, ας πούμε, το είπαμε χθες με αφορμή το γεγονός ότι το τραγούδι Sailing του Rod Stewart, την ειδικό του, είναι διασκευή κάτι που εκείνη την εποχή, τέλος πάντων στα δεκαετία του 70, ακόμα και 80, ακόμα και 90, αν θέλετε, δεν το ξέραμε, γιατί ήταν μια πληροφορία, ήταν πέρα από τα σύνορα της χώρας μας και λίγο δύσκολο να το ανακαλύψουμε. Διάβαζα χθες ένα εξαιρετικό άρθρο ότι με την έλευση του ίντερνετ μάθαμε και τους στίχους που μέχρι να έρθει το ίντερνετ τους τραγουδάγαμε έτσι όπως τους ακούγαμε και κάπως διαφορετικά στο μυαλό μας. Και αυτό το άρθρο έλεγε τα πιο έτσι γνωστά τραγούδια και τα διάφορα έτσι λάθη που είχαν οι fans όταν ακούγαν αυτό το τραγούδι στους στίχους. Δηλαδή, ας πούμε, έλεγε για το How Deep Is Your Love, λέει σε κάποια στιγμή I really mean to learn, είναι μια φράση που εσύ ακούς και εγώ το ίδιο, γιατί πήγα και το άκουσα, I really need to know. Αλλά δεν λέει I really need to know, άμα μπεις και δεις τους στίχους όπως τους έχουν υποστάρει, είναι I really mean to learn. Αλλά τώρα θα μου πείτε εδώ τώρα, ακόμα και σε ελληνικά τραγούδια, ας πούμε μέχρι πρόσφατα ανακάλυψε ότι το Καμαρούλα μια σταλιά, οι στίχοι λένε Καμαρούλα μια σταλιά, 2x3, κόχη και λατρεία. Εγώ νόμιζα όχι και λατρεία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορούσε να μου κολλήσει η λέξη κόχη. Όπως όταν ήμουν, ξέρω εγώ, πολύ μικρή και είχα ακούσει το όνειρο απατηλό από το Σταμάτη Κόκοτα που έλεγε σε μια φράση μέσα πιο μάτι φθο νερό. Και εγώ έλεγα πιο μάτι στο νερό. Γιατί δεν ήξερα τη λέξη φθο νερό. Εντάξει, και δικαιολογούμε. Θέλω να πω ότι το ίντερνετ μας έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Και από αυτό το ίντερνετ βλέπουμε και το ημερολόγιο της ημέρας. Οπότε πάμε να πούμε και για χρόνια πολλά στον Πέδρο Αλμοδόβαρ, που έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα, είναι ο πιο αναγνωρίσιμος, θα έλεγα, και διεθνώς επιτυχημένος Ισπανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός της σύγχρονης εποχής. Έχει σκηνοθετήσει δεκάδες ταινίες, έχει κερδίσει 2 βραβεία Όσκαρ, χρυσές σφαίρες, βραβεία Γκόγια, κορυφαίες διακρίσεις σε όλα τα φεστιβάλ Κανών, Βενετίας. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά τα εμβληματικά και αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία του ισπανόφωνου κινηματογράφου, που το έχει χρησιμοποιήσει βέβαια ο Πέδρο Αλμοδόβαρ στην ταινία του Τα ψηλά τα κούνια, και είναι το Pensa en mí.

που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Το εγκεφαλικό, λέει, προκλήθηκε από αιμορραγία στον εγκέφαλο, την οποία ο ίδιος συνέδεσε με υψηλή αρτηριακή πίεση. Είπε ότι υπέστη κάποια εγκεφαλική βλάβη, αρκετά σοβαρή, βρίσκεται στο στάδιο αποκατάστασης. Αυτό έχει γίνει εδώ και μήνες, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είχε ακυρώσει πάρα πολλές συναυλίες τους προηγούμενους μήνες. Έγραψε ο Κιανούκα: είναι ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, αλλά παλεύω για να γίνω καλύτερα. Του ευχόμαστε και εμείς αυτό να γίνει πολύ σύντομα. Φτάσαμε ήδη 47 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα είναι Παρασκευή. Yeah! 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη και η Φρόσο. Πείτε τους χρόνια πολλά αν έχετε κάποια στην παρέα σας, στο οικογενειακό σας περιγύρω. Σήμερα ανατολή του ηλίου 7 και 14. Η δύση του ηλίου είναι 19 και 19, 7 και 19 δηλαδή, το απόγευμα. Και αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχει αρχίσει και αυξάνεται η κίνηση. Στον Κηφισό, όπως πάντα, εκεί ξεκινάει, και στο κέντρο του Πειραιά προς το λιμάνι, λίγο στο Κερατσίνι βλέπω και λίγο στον Καρέα. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Αρδιτού και στην Λιουπόλεως και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς το παρόν, όπως πάντα. Στο ημερολόγιο της ημέρας πάμε πολύ παλιά, στο 1968, σαν σήμερα, η Ουαλή τραγουδίστρια, η Μέρι Χόπκιν, βρίσκεται στο νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Those Were the Days.

Dear Ordinary Joe, βλέπω είναι ήδη 58 λεπτά μετά τις 6. Ετοιμαζόμαστε για ένα διάλειμμα που θα κάνουμε όταν το ρολόι δείξει ακριβώς. Προλαβαίνουμε όμως ακόμα ένα τραγούδι. Και αυτή είναι η Esther Phillips, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου. Πολύ αγαπημένη φωνή η Esther Phillips και ιδιαίτερη. Το τραγούδι λέγεται Try Me.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
7: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
8: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
7: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
9: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
10: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μια καταπληκτική διασκευή του Moby στο My Only Love κυκλοφόρησε το 2020, έχουν περάσει ήδη 6 χρόνια. Το My Only Love είναι ένα τραγούδι των Roxy Music από το 1980, το πήρε ο Moby και το διασκεύασε κάπως, αλλά νομίζω έχει κρατήσει έτσι την ουσία του τραγουδιού. Καλημέρα και πάλι, είναι 9 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί μέχρι τις 8 και σήμερα Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας όπως πάντα το Viber, τα social media και το τηλεφωνό μας 210-6066-429 για την επικοινωνία μας. Και μια που είπαμε για Roxy Music, έχουμε και μια αδυναμία εδώ στο Same Old Scene. Καλημέρα και πάλι.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τα είπαμε και πριν, να τα πούμε για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο ξανά. Σήμερα γιορτάζει η Ευφροσύνη, πήρε τη χρονιά πολλά, θα έχουμε καλό καιρό στην Αθήνα. Θα φτάσει στους 25 βαθμούς, το ίδιο και αύριο, την Κυριακή στους 26 και τη Δευτέρα στους 28. Γενικότερα βροχές δεν δίνει τουλάχιστον το meteo.gr που έχω εδώ μπροστά μου. Η κίνηση έχει αρχίσει και αυξάνεται. Λογικό είναι, εκτός από το Κηφισό και το Σκαραμαγκά, πλέον έχουμε και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη Φρατζή και στη Συγκρού και στην Άνοδο έχουμε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο της Μεσογείων και λίγο λιγότερη κίνηση στην Κηφισίας και στην Άνοδο όμως και στην κάθοδο. Τι άλλο να σας πω, έχουμε παράταση λειτουργίας στο μετρό το Σάββατο. Όχι στο μετρό, στον ηλεκτρικό, για να είμαστε πιο σαφείς. Το μετρό, έτσι κι αλλιώς, η γραμμή 2 και 3 έχει 24ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο. Παρατείνεται λοιπόν το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή 1, που είναι ο ηλεκτρικός, μέχρι τις 2 και 10 το Σάββατο, για την εξυπηρέτηση, διαβάζω, των θεατών στην συναυλία στο ΆΚΑ. Νομίζω η Άννα Βύση είναι εκεί, η Παναγιώτα. Ναι, η Άννα Βύση. Λοιπόν, επειδή το Σάββατο λοιπόν είναι και μια μεγάλη συναυλία, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό μέχρι και τις 2 και 10 και υπάρχουν και αναλυτικά στο ίντερνετ οι ώρες που αποχωρούν από διάφορους σταθμούς οι τελευταίοι σειρμοί. Στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια, μ' αρέσει που δίνουν σε όλους ένα τίτλο, ο πατέρας των Ιταλικών blues. Αυτό το τίτλο έχουν δώσει στον Τζούκερο, ο οποίος είχε και τη μεγάλες επιτυχίες, έχει επιτυχία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, έχει πολλά πετυχημένα singles, κατάφερε έτσι να παντρέψει την παραδοσιακή ιταλική μελωδία με τα αμερικάνικα blues, τη soul και τη rock μουσική. Εδώ ο Τζούκερας στο Baila Morena.

Διάβαζα μια είδηση που τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Στη Σιγκαπούρη, λέει, για να ενθαρρύνουν τους πολίτες να διαβάζουν, ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα που τους ανταμείβουν με χρήματα όσο πιο πολύ διαβάζουν. Και λέω, α, ωραία, για να δω. Αλλά μετά είδα και τα ψηλά γράμματα. Πρέπει να διαβάζεις, λέει, τουλάχιστον 15 λεπτά την ημέρα και αυτό να το δηλώνεις σε μια κυβερνητική πλατφόρμα. Αλλά μόνο μία φορά μπορείς να το κάνεις αυτό την ημέρα. Δηλαδή, να δηλώσεις ότι διάβασες 15 λεπτά σε μία μέρα. Και κάθε μέρα κερδίζει κάποια coins, κάποια virtual coins, και χρειάζεσαι, λέει, περίπου 1000 από αυτά για να κερδίσεις ένα δολάριο Σιγκαπούρης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, γιατί έχει και ένα υπολογισμό εδώ, σε 50 μέρες, αν διαβάζεις 15 λεπτά την ημέρα, θα κερδίσεις περίπου ένα δολάριο. Okay, εντάξει, δεν το λες πολύ, αλλά είναι και ένα κίνητρο, ίσως, δεν ξέρω. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα το 2012, φεύγει από τη ζωή ο Άντι Ουίλιαμς. Είπα να του δώσω ένα τίτλο, ο βασιλιάς της Easy Listening Μουσικής, αλλά του έχουν δώσει ήδη τίτλο. Έχει τον τίτλο του Βασιλιά των Χριστουγέννων, γιατί η μουσική του ακούγονταν πολύ τα Χριστούγεννα, κυρίως στην Αμερική. Πάντως είναι ένας πολύ διάσημος Αμερικάνος τραγουδιστής, γνωστός για τη βελούδινη φωνή του, το χαλαρό του στυλ και φυσικά τα εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα special που έκανε στη τηλεόραση, και του δώσαν το τίτλο αυτό, το Βασιλιά των Χριστουγέννων. Το αγαπημένο μας τραγούδι από Άντι Ουίλιαμς, γενικά αγαπημένο μας τραγούδι, όχι μόνο από Άντι Ουίλιαμς, αλλά και από Άντι Ουίλιαμς, είναι το Can't Take My Eyes Off of You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το διεθνές δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική συμβουλή του Ιατρικού Συλλόγου. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα. Έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Κόσμος 93,6.

Οι καταπληκτικοί Tears of Fears από το 1989 κυκλοφόρησαν σαν σήμερα αυτό το άλμπουμ The Seeds of Love, σαφώς επηρεασμένοι από Beatles, νομίζω το καταλαβαίνουμε σε αυτό το τραγούδι. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Teddy Swims. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Teddy Swims, αυτόν τον φοβερό Αμερικανό τραγουδοποιό. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1992 και γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση. Something's

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Ελεύθερος τύπος, ο Τσίπρας πήρε τα λεφτά από τη Βενεζουέλα, δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Εφημερίδα των Συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Καθημερινή διγλωσία από την Άγκυρα, Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Στα νέα, η CIA προειδοποιεί τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Και τέλος, ναυτεμπορική, τριπλό πλήγμα από το βουνό χρέους. Η αγορά ομολόγων βλέπει τον κίνδυνο απολογιστικός να γίνεται οικονομικός, πολιτικός και συστημικός.

αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, 27 του μηνός, έχουμε και τα VMA, τα Video Music Awards του MTV, που γίνονται κάθε χρόνο. Φέτος οικοδεσπότης είναι ο Snoop Dogg για πρώτη φορά στην καριέρα του. Εκεί θα βρίσκεται και η Madonna, θα κάνει και ζωντανή εμφάνιση και έχει και τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος, 11 υποψηφιότητες. Η μετάδοση θα γίνει 7:30 στην Ανατολική Ακτή της Αμερικής, δηλαδή γύρω στις 2:30 ώρα το πρωί την επόμενη μέρα της Δευτέρας στην Ελλάδα. Θα μεταδοθεί ζωντανά, εννοείται, όσοι έχουν μια συνδρομητική πλατφόρμα που λέγεται Paramount Plus Premium, μπορείτε να το δείτε, δεν την ξέρω καν αυτή την πλατφόρμα. Σε αυτά τα VMA, σε αυτά τα βραβεία θα γίνει και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο George Michael, ένα μεγάλο project. Εκεί οι Ray, ο Teddy Swims, Sober, θα τραγουδήσουν τραγούδια του George Michael, και όλα αυτά γίνονται με αφορμή και ένα ντοκιμαντέρ που πρόκειται να κυκλοφορήσει 12 Νοεμβρίου. Ένα ντοκιμαντέρ λέγεται George Michael The Faith Tour. Είναι μια χαμένη ταινία της θρυλικής του περιοδίας από το 1988, όταν τότε 24 χρονών ο George Michael βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του. Και μαζί με την ταινία, μαζί με την συναυλία

Θα προβληθεί και μία ταινία μικρού μήκους που λέγεται Finding Faith, η οποία θα έχει ακυκλοφόρητα πλάνα και συνεντεύξεις, και θα κυκλοφορήσει και live album του George Michael με 18 ζωντανές εκτελέσεις από τις επιτυχίες του, όχι μόνο με τους Wham αλλά και από τη solo καριέρα του. Εδώ από το album Faith, το Father Figure.

Αυτό ήταν για σήμερα. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Για νομίζω χαίρεται ιδιαίτερα που ακούμε και George Michael, μια και του αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εμείς πρέπει να πηγαίνουμε. Είμαστε μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Πανίκα Χρονοπούλου, μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Τζακ Σαβορέτη στον αέρα μας. Σήμερα συναυλία στο Λυκαβητό, Τζακ Σαβορέτη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πώς ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα. Hello.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. This is a skeleton from
4: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό το κομμάτι μπήκε στη ζωή μας ο Teddy Swims ή αλλιώς στην πραγματική ζωή, λευκός είναι, ο Teddy Swims και γιος παπά της Εκκλησίας της Πεντηκοστής, έτσι βρέθηκε από μικρός κοντά στη Soul. Το πραγματικό το όνομα είναι Jayden Colin Dimmesdale, γεννήθηκε το 1992, είναι η μη πιτσιρικάς κατά τα δικά μας κατά τη δική μας πολιτική ορολογία, και έκανε μεγάλη επιτυχία το 2023 με αυτό το κομμάτι, το Lose Control. Ένας τροβαδούρος, γράφει κιόλας μερικά από τα κομμάτια που τραγουδάει. Μπήκε στη ζωή μας και μας κατέκτησε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο Κόσμος. Είναι 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Απόψε έχει συναυλία και ο Τζακ Σαβορέτη, που μόλις πριν από 3 λεπτά ακούσατε από τη Λιάνα Μαστάθη. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 1964 σαν σήμερα το 1964 οι Temptations κάνουν το πρώτο τους hit. Το πρώτο πηγαίνει στο νούμερο 1. Εδώ η ιταλική διασκευή από το Mario Biondi, My Girl.

Solamente Le. Ένα κομμάτι γραμμένο μεταξύ άλλων και από τον Smokey Robinson, τον Miracles. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1897 γεννήθηκε ο William Faulkner, ο συγγραφέας, και το 1932 ο μέγας κλασικός πιανίστας, ο Glenn Gould. Το 1906 σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες του 20ου αιώνα, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς. Ακούμε αυτό το περίφημο δεύτερο βάλς.

Λοιπόν, Mozart της Βιέννα, κανονικά. Το βάλς αυτό θεωρείται ότι είναι από την σουίτα νούμερο 2, την jazz σουίτα. Μάλλον το βάλς νούμερο 2 είναι από την jazz σουίτα, αλλά δεν είναι σωστό. Βρέθηκε στα χαρτιά του και κατά λάθος καταχωρήθηκε εκεί. Στην πραγματικότητα ανήκει στην σουίτα για ορχήστρα ποικίλης μουσικής, Suite for Variety Orchestra. Ποιος διεύθυνε μόνο να σας πω, θα το βρω και θα σας το πω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Michael Douglas, μέγα στάρ του Hollywood, γιος του Kirk Douglas, του Αϊθαλούς που έφυγε στα 101 του, και βεβαίως σύζυγος της Catherine Zeta Jones, η οποία γεννήθηκε και αυτή σαν σήμερα, έχουν την ίδια μέρα γενέθλια. Έχουν βέβαια 25 χρόνια διαφορά. Αυτή γεννήθηκε το 1969. Τους έχω δει και τους δύο τυχαία στη Σαντορίνη, αυτά πριν από πολλά αρκετά χρόνια. Ήταν ακόμα αρκετά πιο νέοι από ό,τι είναι σήμερα. Και ήταν και πολύ συμπαθής, έχω να σας πω, δημοσίως τουλάχιστον.

me. My baby just cares for me. Μεγάλη επιτυχία της Νίνα Σιμών. And even Liberace smiles. Αυτός ο διάσημος πιανίστας γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953. Λοιπόν, δεν σας είπα ότι ο William Faulkner, μα όχι, αποκλείεται να γεννήθηκε, έφυγε το 1953. Λοιπόν, δεν σας είπα ότι ο William Faulkner ήταν βραβευμένος με Νομπέλ λογοτεχνίας, και δεν σας είπα επίσης ότι σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο σκηνοθέτης από την Ισπανία με το πολύ ιδιαίτερο δραματικό στυλ που έκανε ένα κινηματογράφο. Μια σχολή μόνος του ήταν ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Τι να πρωτοθυμηθώ, εγώ τον θυμάμαι στο, νομίζω ότι η πρώτη ταινία που είδα ήταν το Ματαντόρ, που είπαμε εκείνη την πολύ σκληρή σκηνή της δολοφονίας στο κρεβάτι μετά από ερωτική πράξη. Βεβαίως τα ψηλά τακούνια εννοείται, και μετά ένα σωρό ταινίες που έκαναν τεράστια εντύπωση. Καυτή σάρκα, όλα για τη μητέρα μου, μίλα της, κακή εκπαίδευση, γύρνα πίσω, ραγισμένες αγκαλιές, το δέρμα που κατοικώ. Έχω δει τα περισσότερα. Είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Ας θυμηθούμε τη μουσα του, τη Λουθ Καζάλ, από τα ψηλά τακούνια. Un año de amor.

Άνιο ντε Αμόρ, ένας χρόνος έρωτα. Δεν σας είπα επίσης ότι ο Λούκα Μόντι ήταν ο μαέστρος λίγο πριν στο βάλς του Σωστακόβιτς. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1975, μια θλιβερή ιστορία. Ο Τζάκι Βίλσον, μεγάλο ταλέντο της soul μουσικής, τον τίμησαν αργότερα και οι Commodores, όπως και τον Marvin Gaye σε ένα κοινό τραγούδι στο Night Shift, καταραίει στη σκηνή την ώρα μάλιστα που λέει, τραγουδάει Lonely Teardrops, My Heart, και πέφτει. Στο My Heart ο κόσμος νομίζει ότι είναι θεατρικό κάτι, είναι με το μέσα στη σκηνική, ας πούμε, στη σκηνοθεσία του κομματιού. Δεν είναι όμως αυτό, δυστυχώς. Το επεισόδιο τον οδηγεί να ζήσει τα υπόλοιπα 9 χρόνια της ζωής του σε κόμμα. Φεύγει, ήταν 41, φεύγει 50 ετών στο νοσοκομείο.

Η Καθημερινή γράφει διγλωσία από την Άγκυρα. Τα νέα γράφουν τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας και η απογευματινή καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΑΕΕ. Η Εφημερίδα των Συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ. Και ο ριζοσπάστης, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Ο Ελεύθερος Τύπος, ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Τα ΔΕΦΗ Άδωνης Γεωργιάδης και το μανιφέστο Μέγκα Παραπληροφόρηση. Η κόντρα με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα και στα οικονομικά φύλλα είναι αυτεμπορική τριπλοπλήγμα από το βουνό χρέος. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Κρίστοφερ Ρίβ το 1952, ο άτυχος αυτός Σούπερμαν, το 1968 ο Will Smith, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής. Να εδώ ο γιώκας του έχει βάλει τη φωνή του. Πριν γίνει star του Hollywood λοιπόν, τραγουδούσε με τον DJ Jazzy Jeff. And the Fresh Prince ήταν ο ίδιος. Εδώ μόνος του διασκευάζει Bill Withers, Just the Two of Us.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρή έκρηξη στην οδόληση κράτου στην Πλάκα, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Κατέρευσε διόροφο κτίριο, ένας ελαφρά τραυματίας από θραύσματα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το Διεθνές Δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμή επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε το αξιμερώματο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Νέα επιχείρηση διάσου 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος

Είπα να σας ταρακουνήσω λίγο. Αυτό είναι το Tour de Force ενός τεράστιου drummer, του κορυφαίου όλων των εποχών ίσως στο rock, του John Bonham, που έφυγε σαν σήμερα το 1980 από ισρόφηση, όπως με έχουν διορθώσει πολύ σωστά οι γιατροί ακροατές της εκπομπής, μετά από μεγάλη κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ. Ο Bonham ήταν τόσο μεγάλη απώλεια για το συγκρότημα που το συγκρότημα διαλύθηκε. Οι υπόλοιποι τρεις αποφάσισαν ότι δεν θα συνεχίσουν ως συγκρότημα με αυτό το σχήμα. Ο Bonham ενέπεσε πάρα πολλούς drummer, μεταξύ άλλων και έναν που θα ακούσουμε αργότερα ή μάλλον θα τον αναφέρουμε, τον Dave Grohl. Νομίζω ότι ενέπνευσε, εγώ κάθε φορά που τον ακούω σκέφτομαι τον drummer των Muppet Show. Νομίζω ότι από αυτόν τον John Bonham εμπνεύστηκαν αυτή την καταπληκτική φιγούρα η δημιουργία αυτής της τόσο έξυπνης τηλεοπτικής εκπομπής. Εδώ είναι ο κόσμος, 22 λεπτά πριν από τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ένας Ιταλός τροβαδούρος. Το όνομά του είναι Αντελίνο Φορνατσάρι, αλλά όλοι τον ξέρουμε ως Τσούκερο, εδώ με τον φίλο του, τον Τζακ Σαβορέτη, πρόσφατα στη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της καριέρας του. Το έχει πει με πάρα πολλούς αυτό το κομμάτι, Senza una donna.

Jenny Kui, ε. Λοιπόν, τι γίνεται στον κόσμο? Ο Σι είναι στη Ουάσιγκτον, οι δύο αντιδημοκράτες μαζί. Στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του φιλοξενεί ηγέτες σχεδόν όλων των χωρών. Ο Νετανιάχου βγήκε και τα είπε πολύ σκληρά για τον Ερντογάν και την Τουρκία που έχει καταλάβει την Κύπρο. Το ίδιο και τη μισή Κύπρο. Το ίδιο και ο Ζελένσκι που είπε πιστεύεται ακόμα ότι μπορεί ένας άνθρωπος που καθημερινά για κάθε χιλιόμετρο που κατακτά θυσιάζει 250 ανθρώπους μπορεί να είναι μετριοπαθής και σοβαρός. Όχι βέβαια, το ξέρουμε.

αρέσουν οι Σκανδιναβοί ηγέτες που πηγαίνουν με τα πόδια στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χωρίς φρουρά και... Εντάξει, έχουν τη συνοδεία τους, αλλά χωρίς φρουρές και τεράστια κομβόι θωρακισμένων αυτοκινήτων. Να και ο Johnny Little, εξαιρετικός βιμπραφωνίστας, The More I See You.

Το Πρόταγκον μεταφέρει άρθρο από την Corriere della Sera. Το επίθετο υβριδικός δεν είναι υποκοριστικό, παρατηρεί σε ανάλυση του ο Ντανίλο Τάινο της εφημερίδας Αρθρογράφος, πόσο μάλλον όταν ο προσδιορισμός αφορά τον πόλεμο. Και είναι αλήθεια πως ένας υβριδικός πόλεμος δεν είναι λιγότερο πόλεμος από οποιοδήποτε άλλο τρόπο διεξαγωγής μιας σύραξης. Αλήθεια όμως είναι επίσης πως η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία. Προφανώς δεν τον κήρυξε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον πόλεμο, ούτε κάποια από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσημα, ούτε η Μόσχα τον κήρυξε. Απλώς τον διεξάγει. Καθώς, εάν για να γίνει ειρήνη χρειάζονται δύο, για να ξεσπάσει μια σύγκρουση, αρκεί ένας επιτιθέμενος ο οποίος αναγκάζει τον αμυνόμενο να αντιδράσει. Οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις της Ευρώπης δεν θέλουν να το παραδεχτούν, ωστόσο γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο και την απόφαση την έλαβε ο επικεφαλής του Κρεμλίνου. Οι σχεδόν καθημερινές πλέον επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που είναι σαφές ότι οργανώνονται από τη Μόσχα επιβεβαιώνουν την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας. Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένες προκλήσεις, αλλά για πραγματικές επιδρομές. Οι αναλυτές εξηγούν ότι η Μόσχα κλιμακώνει τις ενέργειές της για να τεστάρει τα όρια της αντοχής του ΝΑΤΟ, για να διαπιστώσει μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει πριν η Συμμαχία θεωρήσει ότι βάλεται και αναγκαστεί να αντιδράσει. Δεν μπορεί επομένως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να φτάσει ακριβώς μέχρι εκείνο το σημείο. Ευλόγως οι χώρες της Συμμαχίας εξακολουθούν να δείχνουν αυτοσυγκράτηση, αποφεύγοντας έτσι να πέσουν στη ρωσική παγίδα, δίνοντας επιτόπου δυναμικές απαντήσεις που θα ανέβαζαν σίγουρα την ένταση και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Προτού όμως μια σπίθα βάλει φωτιά στο δάσος, όπως το θέτει ο σχολιαστής της Corriere, ίσως να ήταν σκόπιμο να καταστεί σαφές τον Πούτιν ότι διακινδυνεύει πολλά. Διαφορετικά, εάν διακρίνει αναποφασιστικότητα, θα συνεχίσει να κλιμακώνει τις επιθετικές ενέργειες όσο του ξεπεράσει τα όρια αντοχής του ΝΑΤΟ. Όταν βλέπει δισταγμό, τον εκμεταλλεύεται. Όταν αντιλαμβάνεται ότι διακινδυνεύει υπερβολικά, σταματά. Δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα θαραλέος, όσο και αν του αρέσει να παρουσιάζεται ως ατρόμητος, σχολιάζει ο Ντανίλο Τάινο. Αν όμως αφαιθεί να δρά ανενόχλητος, ο υβριδικός του πόλεμος θα μπορούσε σύντομα να συνοδεύεται από όλο ένα και πιο ρυψοκίνδυνες ενέργειες.

Dirty Work από την King Princess, το υπέροχο κομμάτι από τον ντεμπούτο των Steely Dan. Λοιπόν, το 1992 σαν σήμερα είπαμε γεννήθηκε ο Teddy Swims, ο οποίος το 2025 έκανε κι άλλη επίθεση στη ζωή μας, πολύ ωραία. Ένα από αυτά που μου αρέσουν πολύ από αυτόν τον Αμερικανό καλλιτέχνη είναι αυτό εδώ, Bad Dreams.

κακό όνειρο, ναι. Ζούμε ένα κακό όνειρο. Ο Γιάννης Παντελάκης, ο συνάδελφος που δεν θέλει να διαβάζω πολιτικά, αλλά εγώ θέλω να διαβάζω και τα δικά του, παρότι αυτός δεν θέλει, αλλά εγώ θέλω. Η παγκόσμια ιστορία της ατιμίας.

Γράφει στο Facebook, έχει δει τη φωτογραφία της. Α, όχι, είναι τίτλος από την El País αυτό. Ο Τραμπ με την Ντέλσι Ροντρίγκες, υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας που βρέθηκε σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις επί Τσάβες και Μαδούρο και ήταν αντιπρόεδρος του τελευταίου στην πειρατική σύλληψή του από τις κομάντος του Τραμπ. Η Ροντρίγκες υπέγραψε τη συμφωνία για παραχώρηση στις ΗΠΑ του ελέγχου άνω του 20% των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας. Ο Τραμπ τη χαρακτήρισε εξαιρετικό άνθρωπο και αυτό αρκεί για όσα πρέπει να γνωρίζει. Ορίζουμε για τη Ροντρίγκες. Και αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1983.

Δεν μοιάζει με καλοκαίρι, αλλά αυτό ήταν το μεγάλο του hit του Childish Gambino, που στην πραγματικότητα λέγεται Donald Glover, rapper και τραγουδιστής με αρκετά μεγάλη καριέρα τα τελευταία χρόνια. Σαν σήμερα το 2011, μια πολύ μεγάλη μορφή του funk, ένας από τους τρεις πυλώνες της, από τους τρεις πρωτοπόρους της, ο Sly Stone, βρέθηκε σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post να ζει, να κατοικεί σε ένα van, σε ένα αυτοκίνητο, ένα camper μάλλον ήταν. Ο ίδιος είπε, οικονομικά φυσικά εξοντωμένος, ότι εντάξει, εγώ περνάω πολύ ωραία στο αυτοκίνητό μου, αλλά εντάξει, δεν έπεισε. Μεγάλη μορφή, Sly Stone, Family Affair.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Tinos World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

This is ourselves under pressure. Σαν σήμερα το 1982 η Queen κάνει τη μοναδική τους εμφάνιση στο Saturday Night Live, αυτή την τρομερή εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης, χωρίς φυσικά τον David Bowie. Εδώ είναι ο κόσμος, 8 λεπτά μετά τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

αυτό από τη γεμάτη σελήνη. Μπάιλα Μορένα, άλλη μια επιτυχία του Τσούκερο εδώ με τη Μάνα. Γράφει ο καθηγητής Δημήτρης Σωτηρόπουλος, η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ είναι στρατηγική και υπαρξιακή σημασία για τη χώρα και φυσικά ξεπερνάει τα πρόσωπα. Την τίμησε άλλωστε και ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός και συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και προφανώς έπραξε άριστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε ότι ξεχνάμε όσα έγιναν στη Γάζα, ούτε και το αίτημα για ύπαρξη Παλαιστινιακού κράτους. Δεν ξεχνάμε όμως ούτε πόσο κρίσιμη είναι η ανάγκη να είναι και η χώρα μας προστατευμένη από κάθε εξωτερικό κίνδυνο.

Αυτό είναι μια εξαιρετική εκτέλεση ενός κομματιού που το έχουν παίξει και πει πάρα πολύ. Willow Whip For Me. Ο Wes Montgomery είχε κάνει και ένα ολόκληρο άλμπουμ με αυτό το τίτλο και αυτό το κομμάτι σε άλλη εκτέλεση, αλλά εδώ είναι από το A Day in the Life. Ένα άλμπουμ του στη CTI από τα τελευταία του. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο συγγραφέας Τάκης Θεοδωρόπουλος στην Καθημερινή, το νέο τείχος στη Γερμανία. Πριν από μερικές δεκαετίες, γράφει, οι γερμανικές εκλογές προκαλούσαν πλήξη. Τώρα στο Βερολίνο, οι εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο είναι σαν να χώρισαν ξανά τη Γερμανία στα δύο. Στο Μεκλεμβούργο λοιπόν της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, στην πατρίδα της Μέρκελ με το γερασμένο πληθυσμό, η AfD σαρώνησε ψήφους. Μοχλός της ανόδου της, η οικονομική κατάσταση, η αποβιομηχάνηση και η μετανάστευση. Παράδοξο αν σκεφτεί κανείς ότι ένα κόμμα με αναφορές στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας είναι τόσο δημοφιλές στην πρώην κομμουνιστική επικράτεια. Όχι και τόσο παράδοξο αν υπολογίσεις ότι ο ολοκληρωτισμός δημιουργεί εθισμό και σε απαλλάσσει από τις ευθύνες της ελευθερίας. Ακόμη λιγότερο παράδοξο αν συνυπολογίσουμε ότι η γερμανική ακροδεξιά υποστηρίζει την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, όπως και η ακροαριστερά καταργεί την παραδοσιακή υποστήριξη του Ισραήλ με την οποία η Γερμανία προσπάθησε να θεραπεύσει τις ενοχές της για το ολοκαύτωμα. Λογικό, αφού την υποστηρίζουν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί των μεταναστών. Τα παραδοσιακά κεντρώα κόμματα πολιορκούνται από τα άκρα. Και επειδή η δημοκρατία ταυτίστηκε με τα κεντρώα κόμματα, η πολιορκία τους κινδυνεύει να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά υπαρξιακής κρίσης. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις δικές τους ευθύνες, αφού κυβέρνησαν με τη βεβαιότητα ότι η δημοκρατία δεν κινδυνεύει, και με την αυτοπεποίθηση των ηγεμόνων που κέρδιζαν τον πληθυσμό μοιράζοντας δικαιώματα δεξιά και αριστερά. Το ευρωπαϊκό πείραμα πρέπει να αλλάξει πορεία για να μην διαλυθεί, διότι οι αντίπαλοι και στη Γερμανία όπως και στη Γαλλία συναντώνται στον αντιευρωπαϊσμό τους. Εδώ είναι ο μεγάλος Bobby Womack. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί θα αναφερθούμε σε αυτόν και στην οικογένειά του.

Γράφει Μαρία Δεδούση στο Πρόταγκον, η ευκολία με την οποία τα πράγματα εξοκύλουν προς τη φεδρότητα και την ασημαντότητα είναι τεράστια στην Ελλάδα. Το μεγάλο μας τσίρκο λέγεται το άρθρο. Η πολιτική, η διαμαρτυρία, η αλληλεγγύη, ακόμα και το προσωπικό δράμα μετατρέπονται σχεδόν αυτόματα σε social mediaικό περιεχόμενο και mediaικό πάρτι. Στην προσπάθεια να ταϊστούν οι αλγόριθμοι και τα κλικ, επιστρατεύονται όλα τα πιθανά και απίθανα νούμερα, ώστε η παράσταση να τραβήξει όσο γίνεται. Αυτό ήταν λοιπόν το Nobody Knows You When You're Down and Out, ένα παλιό blues του Alec Cox, που πολύ ωραία και πολύ σοουλάτα είπε ο Bobby Womack. Το αγαπημένο μου του Teddy Swims είναι αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι και μουσικά το καλύτερο. Ακούστε το εξαιρετικό μπάσο.

Από το περσινό του δίσκο Nobody Wants This. Αχι, αυτό είναι από το soundtrack του Nobody Wants This. 2025 σε κάθε περίπτωση. Η Λένια Λιώση γράφει στο Facebook: αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα. Τάδε έφη η μάνα της Ξυλολιάδας. Είπαμε τους άδειους ασκούς, τους φουσκώνει ο αέρας. Σηκωθείτε από κρεβάτια, καρέκλες, διβανοκασέλες, να βάλουμε πλερέζα στον Βερβεσό, τις γάτες μας να κλαίνε και τον ιατρικό σύλλογο της κβαντικής ιατρικής να κατεβάσει με σύστιες τις σημαίες. Η απάντηση είναι να φύγετε. Αφού στριμώχτηκε βέβαια όσο δεν παίρνει, επιμένοντας ότι υπάρχει κβαντική ιατρική που δεν υπάρχει. Άλλο η χρήση της κβαντικής μηχανικής και της κβαντικής φυσικής στην ιατρική, κυρίως στην τεχνολογία των μηχανημάτων. Αυτός εδώ είναι ο Ζάκαρι Μπρο, ο κιθαρίστας από ένα άλμπουμ που λέγεται Laid Back, West Side Warrior. Thank you.

Γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή, Νικόλας Φαραντούρης Μπαλαφάρα. Διαβάζουμε μετά και ευλαβώς αναπαράγουμε τις συγκλονισμένες νεκροψίες για την κρίση του πολιτικού κέντρου, για τις καημένες τις δυνάμεις του ορθολογισμού και της μετριοπάθειας που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν στην εκλογική αγορά των σφρίγων των αντισυστημικών της αποαριστεράς και της απότερης δεξιάς. Μα φυσικά, πώς να επιζήσουν στον ανταγωνισμό όταν οι ίδιες εκχωρούν το πλεονέκτημά τους, την ικανότητά τους να μιλούν σύνθετα και όχι με συνθήματα για τα προβλήματα των ψηφοφόρων. Πώς να μην απαξιώνεται το κέντρο όταν αφήνεται να γίνει παρανάλωμα, με συγχωρείτε, της αγοράς του θεάματος, βγάζοντας στη βιτρίνα τα ομιλούντα προσωπία ανθρώπων, επαγγελματιών, πολιτικών, παραδομένων σε μια διαρκή παράσταση προβοκάτσιας και χαριτομενιάς. Γιατί να μην είναι σε αυτό το στίβο πιο ηχηρές και πιο αποδοτικές οι αντισυστημικές φωνές, γιατί να μην κερδίσει στο τέλος η βάναυση την ελαφρά ανοησία. Εντάξει, για την κρίση του κέντρου καταλήγει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, δεν φταίει προφανώς ο Φαραντούρης. Οι φαραντούριδες όμως δείχνουν τι μπορεί να συμβεί ακόμα και σε ιστορικούς πολιτικούς οργανισμούς, όπως το ΠΑΣΟΚ εννοεί, όταν αποφασίζουν οι ίδιοι να αδειάσουν από νόημα, να υποκύψουν στη γοητεία της Μπαλαφάρας. Ήρθε η ώρα να σας πω ξανά την ιστορία της οικογένειας Γούμακ. Ο Μπόμπι Γούμακ, λοιπόν, που ακούσατε πριν, ήταν συνεργάτης και υποστηρικτής, νεότερος τότε φυσικά, του μεγάλου Σαμ Κουκ, που έφυγε νωρίς. Όταν πέθανε ο Κουκ, όταν σκοτώθηκε ο Κουκ, πολύ νέος, ο Μπόμπι Γούμακ παντρεύτηκε τη χείρα του. Έλα όμως που ο αδερφός του, ο Σίσιλ, που σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947, ερωτεύτηκε την κόρη του Σαμ Κουκ, τη Λίντα Κουκ, και την παντρεύτηκε κι αυτός. Έτσι λοιπόν, δύο αδέρφια είχαν παντρευτεί μάνα και κόρη, συνυφάδες, μαμά και κόρη, δύσκολο. Ο Σίσιλ Γούμακ έφτιαξε μαζί με τη Λίντα Κουκ το συγκρότημα των Γούμακ & Γούμακ, από το οποίο θα ακούσουμε τώρα το περίφημο Teardrops.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο γυναίκες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματά, σε ελευθερά τραυματίστηκε άλλο ένα άτομο από θράσματα. Ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια αλλά και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού. Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Διεθνές Δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημοσίου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμία επίθεση του Μπένιαμιν Νετανιάχου σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ από το βήμα του ΟΗΕ χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο πρόεδρο. Νέα επιχείρηση διάσου 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

να χορέψουμε έστω και στην καρέκλα μας στην θέση του οδηγού. Με προσοχή, ε. Και ώρα για ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν αφανή ήρωα της μουσικής βιομηχανίας που έγραψε πολλά και ωραία κομμάτια όπως αυτό. Ο Ροντ Τέμπερτον έφυγε σαν σήμερα το 2016. Εμφανίστηκε σε ένα σκηνοθέτημα που θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Τον πήρε ο Quincy Jones, ο μεγάλος Quincy Jones, που έχει κάνει και την παραγωγή αυτού του κομματιού, και τον χρησιμοποίησε. Έγραψε πολλές επιτυχίες, μεταξύ αυτών και η επόμενη για τον Michael Jackson. Μείνετε κολλημένοι στη συχνότητα του κόσμου, γιατί το ευκαιρία να χορέψουμε θα το κάνω και πράξη με προσκλήσεις σε λίγο. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Προς το παρόν, Give Me The Night. Απόψε το Inside Story, το εξαιρετικό αυτό ερευνητικό site ερευνητικής δημοσιογραφίας, κάνει το πάρτι του για να γιορτάσει τα 10 χρόνια στο Hub Events στα Πετράλωνα, Αλκμίνης 5. Θα συμμετάσχω κι εγώ ως DJ λίγο. Rock With You. Και αυτό είναι του Ροντ Τέμπερτον. Από το Off The Wall του Michael Jackson και του Quincy Jones.

άκουσα έναν διαπρίσιο υποστηρικτή, δημοσιογράφο κιόλας του Τσίπρα, να λέει «Ο Καμένος δεν είναι Λατινοπούλου». Ναι, μπα, εντάξει, εκείνο το Arbeit macht frei που είχε γράψει ο άλλος ο συνονόματος Καμένος δεν ήταν Λατινοπούλου, συμπτωματικό θα ήταν που τον είχε στο κόμμα του.

το σαξόφωνο του Maceo Parker είναι αυτό. Στο κομμάτι του Stevie Wonder, Isn't She Lovely, η σαγίνη της ακροδεξιάς, γράφει Ξένια Κουναλάκη. Στην καθημερινή παρακολουθώ την αμηχανία που προκαλεί άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Όχι μόνο στα παραδοσιακά κόμματα, αλλά και στους πολιτικούς αναλυτές και στους δημοσιολογούντες. Φταίει, λένε ορισμένοι, η στροφή των συντηρητικών προς το κέντρο, που άφησε χώρο στα δεξιά τους. Η Μέρκελ, ο Μητσοτάκης, η Γκέι Γάμι, η Woke Agenda. Όχι, απαντούν οι άλλοι. Η κανονικοποίηση ευθύνεται και η διάρρηξη της υγειονομικής ζώνης. Ο Μέρτς, ο Μακρόν, ο Μπελέρης. Τώρα πώς κολλάνε αυτά τα τρία δεν ξέρω. Αδιαφυσβήτητο είναι πάντως το πρόβλημα ότι τα mainstream κόμματα αφήνουν τα ακροδεξιά να θέτουν την ατζέντα. Μετανάστευση, εθνική ταυτότητα, εγκληματικότητα. Οι ψηφοφόροι τους πότε είναι οι ξεχασμένοι της παγκοσμιοποίησης, πότε η νοσταλγία της παλιάς οργανωμένης τάξης πραγμάτων. Είναι οι άνδρες που απειλούνται από την ισότητα. Είναι οι ηλικιωμένοι που εξοικειώθηκαν με το δημοκρατικό έλλειμμα, όχι λάθος. Είναι οι νεότεροι που δεν έχουν μνήμες από τον ναζισμό και τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Είναι οι απολύτικοι που χρειάζονται την πυροδότηση της οργής για να σηκωθούν από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν. Είναι οι εθισμένοι στα social media που είναι ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση. Είναι οι ρωσόφιλοι που ρίχνουν την κακοδαιμονία τους στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι οι θαυμαστές του Ισραηλινού μιλιταρισμού, οι Ισλαμόφοβοι, αλλά είναι και οι παλιοί vintage αντισημίτες. Είναι οι παγανιστές, είναι χριστιανοί Ταλιμπάν, δηλώνουν πρατριώτες. Τι περίεργο, υπάρχουν όμως ακόμα και μετανάστες ανάμεσά τους. Είναι ομοφοβικοί και τα κόμματα αυτά είναι ανδροκρατούμενα, αλλά έχουν γυναίκες ως ηγέτες, ενίοτε γκέι, για κάποιο pinkwashing. Όταν έρθουν στην εξουσία μελανοποιούνται, αλλά δεν είναι κανόνας. Κάποια κόμματα ριζοσκοπούνται όσο γιγαντώνονται. Άρα ας μην τα αφήσουμε καλύτερα να κυβερνήσουν. Άρα να τα απαγορεύσουμε. Τώρα πια είναι αργά και θα φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Αφενός θα ενισχυθούν και αφετέρου θα μας καταγγείλουν ότι αποκλείουμε ένα σοβαρό ποσοστό του πληθυσμού από την εκλογική διαδικασία. Ότι δηλαδή για να προστατεύσουμε το πολίτευμα μετερχόμαστε αντιδημοκρατικές πρακτικές. Ναι, η δημοκρατία πρέπει να μείνεται απέναντι στους εχθρούς της. Με κάθε κόστος. Και ο Λίκον το είχε κάνει για να περάσει τον νόμο της κατάργησης της σκλαβιάς. Να το συγκρότημα από το οποίο ξεπήδησε ο Ροντ Τέμπερτον. Boogie Nights. Η μεγάλη επιτυχία των Heatwave, έτσι λέγονταν.

Boogie Nights λοιπόν απόψε Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 στο Hub Events, σημειώστε το, στα Πετράλωνα Αλκμίνης 5. Ένα πάρτι για το Inside Story. Οι 5 πρώτοι που θα γράψουν στο Viber το όνομα, θα γράψουν Inside Story, θα πάρουν μια διπλή πρόσκληση.

Never Never Gonna Give You Up. Μην γράφετε άλλο. Συμπληρώθηκαν οι προσκλήσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν, υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια ακόμα. The Hub Center στα Πετράλωνα απόψε, με τη συμμετοχή και τη δική μου. Σαν σήμερα το 1990, ένας 21χρονος drummer κάνει ακρόαση, περνάει από ντυσιόν για τους Nirvana και τον προσλαμβάνουν αμέσως. Πολλά χρόνια αργότερα ομολογεί ότι έχει κλέψει αυτή την εισαγωγή από τους Gabbant στον συνάδελφό του.

Προσέξτε τώρα, διαβάζω την είδηση στην εφημερίδα. Γόνους πρώην βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναζητούν συνεργάτες του Σαμαρά για τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή, αντί να αποφεύγουμε και να μειώνουμε τον νεποτισμό, ζητάμε όλο και περισσότερους γόνους για να κάνει κλικ το όνομα σε έναν ψηφοφόρο πρώην νυν της Νέας Δημοκρατίας και να ψηφίσει. Και το Πρόταγκον έχει άρθρο με τίτλο «Καταλαβαίνει το Μαξίμου τη ζημιά που κάνει ο Άδωνης».

Bang Bang από τον David Sanborn και τελευταίο για σήμερα του Νίκου Βατόπουλου από την Καθημερινή για μια ανταλλαγή πυροβολισμών λεκτικών που σας ανέφερα και χθες μεταξύ του Στάθη Καλύβα και της υπευθύνου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Η δημόσια γλώσσα γράφει ο Νίκος Βατόπουλος, ο εξαιρετικός αυτός συνάδελφος. Τα προφανή μας θυμίζουν ότι δεν κάνουν όλοι για όλες τις δουλειές. Η δημόσια διοίκηση προϋποθέτει ειδικές σπουδές, κατανόηση της κοινωνίας και του διεθνούς περιβάλλοντος, βιωματικές εμπειρίες, διαρκή ενημέρωση, ανάγνωση της βιβλιογραφίας σχετικά με το αντικείμενο. Προϋποθέτει πίστη στο έργο που υπηρετείτε. Προϋποθέτει επίσης σεβασμό. Πρόσφατα, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε στελέχη του Δήμου Αθηναίων με δημοσιογράφους και αρθρογράφους με εγνωσμένο έργο, με καταξιωμένη διαδρομή και με δημόσια παρουσία κατοχυρωμένη από την εργασία τους, ανέδειξε τη θλιβερή αδυναμία κατανόησης της στοιχειώδους λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Η ποιότητα της επικοινωνίας με τους πολίτες και ειδικότερα με τους επαγγελματίες δημοσιογράφους που υπεύθυνα ασκούν κριτική διακρίνει τον έμπειρο και σόφρονα λειτουργό. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Σας εύχομαι να περάσετε ένα ωραίο χορευτικό Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης Δημητριάδης ακολουθεί. Εμείς θα τα πούμε όπως πάντα στις 8 τη Δευτέρα το πρωί. Σας αφήνω με την Μπριζίτ Μπαρντό που τραγουδάει «Χορεύω, αλλά άρα υπάρχω». «Je danse, donc je suis». Καλημέρα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ο Τζορτζ Ζερβός και οι Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα αναθεκτικό σόου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Texas Sun. Έτσι ακριβώς όπως το τραγουδάει ο Leon Bridges και το παίζουν οι Crewangbin από πίσω του. Και αυτή είναι η καλημέρα η δική μας, με έναν ήλιο έξω, ωραίο ήλιο, λαμπερό ήλιο, με δροσιά, έναν ήλιο αθηναϊκό όμως και όχι τεξάνικο. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα που σας βρίσκουμε. Γιάννης Δημητριάδης, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, εκτάκτος λείπει, θα είναι εδώ τη Δευτέρα, θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα για να έχουμε και μια ωραία συνέντευξη με τον Christian McBride, το σπουδαίο αυτό μπασίστα της jazz, θα σας τα πούμε και λίγο αργότερα όλα αυτά. Προς το παρόν, solo με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο κόσμο. Μας βρίσκεται στο κόσμο σε 936 του Facebook και του Instagram. Μέσα από εκεί, μέσα από το Messenger, επικοινωνούμε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας και βεβαίως και μέσα από το Viber, Cosmos Radio, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο και φαίνεται ότι εκεί μέσα σας βολεύει τελικά πολύ περισσότερο το Viber. Για να συνομιλούμε, Viber, Cosmos Radio, έτσι, μπαίνετε, μας ακολουθείτε και μιλάμε. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν και καλή ακρόαση.

κομμάτι Beth Carvalho, Danza de Solidao, και διαβάζω εδώ ότι έχουμε ανεβάσει στο EBU, στο ERTECO, για να είμαι σωστός, στο ERTECO, μέσω των συνεργασιών που κάνει η ERT και ο κόσμος με το δίκτυο της European Broadcasting Union, της EBU δηλαδή, μια συναυλία που δόθηκε πριν από λίγο καιρό στην Αγγλία με την BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater, η οποία δεν είναι μια κλασική συναυλία, είναι μια συναυλία αφιερωμένη στο Marvin Gaye. Έχει ανέβει από τις 14 Σεπτεμβρίου στο ERTECO, το οποίο ERTECO μπορείτε να το κατεβάσετε και σαν application ή να το βάλετε και στο browser και να το χτυπήσετε και να μπείτε, και ακούμε εκεί με την ορχήστρα διαχρονικές επιτυχίες του Marvin Gaye, όχι το Marvin Gaye φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να τον ακούμε, αλλά διάφορα τραγούδια που ο ίδιος ηχογράφησε, με την Tammy Terrell κάποιο, όπως το Ain't No Mountain High Enough, και δικά του έτσι εμβληματικά, αλλά με μια ορχήστρα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Marvin Gaye είχε έτσι κι αλλιώς ένα πολύ ορχιστρικό στυλ, πάντοτε χρησιμοποιούσε ορχήστρες και στα live του, καλά στους δίσκους του οπωσδήποτε, αλλά συχνά και στα live του έφερνε έχορδα. Έχει ανέβει από τις 14 Σεπτεμβρίου αυτή η συναυλία του Marvin Gaye. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα δεν περιλαμβάνεται, νομίζω, δεν το είδα στο πρόγραμμα, το You Are Everything, σε μια συνεργασία που δυστυχώς ήταν εντελώς τραυματική για τον Marvin Gaye με την Diana Ross. Δεν θέλαν να βλέπουν ένα τον άλλον, ηχογραφήσαν διαφορετικά, αλλά παρόλα αυτά είναι φοβερά ερωτικό και αυτό.

Αυτό ήταν το ντουέτο παραγωνή Τροβέρα από την Αυστραλία μας έρχονται, οι οποίοι πήραν τη φωνή της Μπρίζης Μπαρντό και κάναν αυτό το To Leave the Sea από ένα παλιό κομμάτι της Μπρίζης Μπαρντό. Ήταν αυτό το sample που πήρανε. Και ένα αυτό το κομμάτι το θυμήθηκε ο Λεωνίδας, το θυμήθηκε η Κλαουδία Μάτολα προχτές, το θυμήθηκε ο Λεωνίδας χτες νομίζω ή προχτές, και ο Τζάκο Παστόριος εδώ που είχαμε και την επέτειο του θανάτου του με το ντουέτο των Sam & Dave από το δίσκο εκείνο, το Τζάκο Παστόριος, τον ομώνυμο Come On, Come Over.

Come on, come over. Λοιπόν, Sam and Dave, αυτό το ντουέτο που τους είχε φωνάξει ο Τζάκο Παστόριος σε εκείνο το δίσκο που φέρνει το όνομά του, νομίζω μία από τις πιο funky μπασογραμμές. Και μια και μιλάμε για μπάσο, τη Δευτέρα θα έχουμε εδώ τον Christian McBride, το μεγάλο αυτό κοντραμπασίστα και ηλεκτρικό μπασίστα της jazz και της funk. Έχει παίξει τα πάντα ο McBride. Θα είναι στην Αθήνα για να παίξει Δευτέρα και Τρίτη στο Gazarte, στο main stage με τους Ursa Major, το καινούριο του group. Ένα μεγάλο όνομα είναι ο McBride, με 11 βραβεία Grammy, με συνεργασίες με όλο τον κόσμο, με ένας διανοούμενος στη jazz επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει ωραία, ο οποίος παίζει ακόμα καλύτερα. Θα τον έχουμε λοιπόν τη Δευτέρα στις 11.30 εδώ με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο να μας πει μερικά πραγματάκια εν ώψη του βραδινού του live και του επόμενου και της επόμενης μέρας. Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν έχουν βγει τα εισιτήρια ήδη για τον Christian McBride και τους Ursa Major στο Gazarte, και τη Δευτέρα θα τον ακούσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν η διόροφη κατοικία κατέρευσε μετά από έκρηξη στην Πλάκα. Το πρωί ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Για περιορισμένες ζημιές με εξαίρεση στα γειτονικά κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη μεγάλη επιχειριστής πυροσβεστικής και του λιμενικού. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος, ταραξία στο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου, ανέφερε. Στιβαρή, σοβαρή και θεσμική χαρακτήρισε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Δρυμή επίθεση του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Τουρκία χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο πρόεδρο. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος 90.

Victor should have been a jazz musician. Δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο Victor που έπρεπε να γίνει μουσικός της jazz. Το ηχογράφησε πάντως το 86 στο Inside Story Grace Jones παρέα με τον Nile Rodgers, αυτός ο θρυλικός κιθαρίστας και παραγωγός των Chic και κιθαρίστας των Chic και παραγωγός, μαζί το γράψαν αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, και βλέπουμε μια είδηση που έχει πολύ πλάκα. Λέμε ότι πεθαίνει η μουσική, σταματάνε όταν οι πιο απεσιόδοξοι από εμάς, σταματάνε οι συναυλίες, το AI που θα φάει τη μουσική κτλ. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία, το λέμε αυτό, αλλά βλέπουμε αντίστοιχα ότι ανοίγουν νέοι χώροι συναυλίων. Βλέπω ένα νέο χώρο συναυλίων που τον ανοίγει αυτή τη στιγμή η Apple. Θα ανοίξει σε μερικές μέρες στο Battersea Power Station του Λονδίνου. Το Battersea Power Station του Λονδίνου, όσοι από εσάς έχετε δει το εξώφυλλο, τον άνιμα του δίσκου Animal στο Pink Floyd, είναι ακριβώς αυτό το βιομηχανικό κομμάτι με τα τρία φουγάρα, που ήταν ένας ηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας στο Λονδίνο, και εκεί κοτσάρανε και αυτό το γουρούνι, το φουσκωτό, αν θυμάστε το εξώφυλλο, σας λέει κάτι η εικόνα, και κάνανε το εξώφυλλο αυτού του δίσκου Pink Floyd, και εξού και έγινε πάρα πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους Λονδρέζους. Εκεί λοιπόν στο Battersea η Apple φτιάχνει ένα νέο χώρο συναυλίων. Δεν θα είναι μεγάλος, θα είναι ένας χώρος γύρω στις 600 θέσεις, αλλά με πολύ υψηλή τεχνολογία μέσα, με πάρα πολλές κάμερες, όπου θα μπορεί να ηχογραφείτε και να κινηματογραφείτε το κονσέρτο και να μεταδίδεται ζωντανά. Λογικό είναι, το κάνει η Apple. Θα δούμε ποιοι θα παίζουν εκεί. Φαντάζομαι θα παίζουν group που έχουν ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώς στο Λονδίνο είναι πρωτεύουσα αυτά. Και μιας και θυμήθηκα τον Battersea και τους Pink Floyd, να ένα κομμάτι δικό τους, όχι από το Animals, το οποίο ομολογώ είναι ένας δύσκολος δίσκος για πρωινή ακρόση, κάτι λίγο πιο κλασικό.

0: Cosmos
1: Classic.
2: Sabuhay para sa inyo.

ο πόλεμος και είδαμε τι έγινε, τι πόλεμος έγινε αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη, που βγάλανε μια γυναίκα, τη Μαρί Κάρμεν, 87 χρονών και αμαία, την έδειξαν σε μισή ώρα μέσα από ένα σπίτι που έμεινε επί 71 χρόνια, διάβαζα. Είχε ένα συμβόλαιο από τον πατέρα της, τέλος πάντων πουλήθηκε το σπίτι, αγοράστηκε από μια εταιρεία η οποία της ανέβασε το νίκη ξαφνικά 1000%, 200% ξέρω εγώ, της το πήγε 1000 τόσα ευρώ, δεν μπορούσε η γυναίκα αυτή να το πληρώσει. Προσφέρθηκε ένα συγγραφέας Ισπανός, που δεν ήθελε να πει ποιος είναι, αλλά γνωστός, να της το πληρώσει. Η ίδια δεν δέχτηκε και πήγαν και τη βγάλανε σε 3 λεπτά. Την Μαρί Κάρμεν, μεγάλη γυναίκα ήταν, τη βγάλανε με φορέα, την πήγαν στο νοσοκομείο, γιατί είναι όντως μια άρρωστη γυναίκα. Αλλά τι το θέλανε, έγινε ένας χαμός. 10.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν προχτές έξω από το σπίτι της, εκεί στη Μαδρίτη, και είχε και διαδηλώσεις και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, στη Βαρκελόνη, στο Οβιέδο, διαβάζω, και σε άλλα μέρη της Ισπανίας, για να διαμαρτυρηθούν για ένα πράγμα το οποίο είναι ατομικό. Χτυπάει μια συγκεκριμένη γυναίκα και όλοι συγκινήθηκαν, επειδή ακριβώς χτυπήθηκε μια γυναίκα 87 χρονών που θα μπορούσε να είναι μάνα σου ή γιαγιά σου. Αλλά το κύριο είναι ότι είναι ένας τρόπος που δείχνει πώς θα είναι το μέλλον σε αυτές τις ευρωπαϊκές πόλεις, με τον υπερτουρισμό, με την πολύ μεγάλη δυσκολία πια να βρει κανείς νίκια, όπου θα συμβαίνουν τέτοια και ίσως και χειρότερα. Είμαστε Μαρί Κάρμεν και όλα αυτά φωνάζανε. Καταλαβαίνετε τι έγινε, βγήκε στα social media. Κατηγορείται και η κυβέρνηση, η τοπική κυβέρνηση εκεί της Μαδρίτης. Είχε μπλέξει και η κυβερνήτη σε κάτι στεγαστικά δάνεια προκαιρού, θυμάμαι. Αυτά τα γνωστά.

0: Αυτή είναι η διασκευή του παλιού κλασικού του Dennis Edwards, το Don't Look Any Further, από την μπασίστρια τη Michelle Dendeocello μαζί με την Liane Lehavas, το δίσκο της Dendeocello που καλεί διάφορους καλλιτέχνες, διάφορους τραγουδιστές κυρίως, γιατί διαπέζει μπάσο, δεν τραγουδάει. Και καινούργια κυκλοφορία και από την Michelle Gurevich, NATO, αυτό λέγεται Boring. Νομίζω ότι ακούγεται σαν μια θηλυκή καναδική εκδοχή του Leonard Cohen, αυτή η κόρη Ρώσων μεταναστών που την έχουμε δει και στην Ελλάδα. Μοιάζει πάρα πολύ, αυτό εδώ είναι πολύ όμορφο, πραγματικά πολύ μελωδικό.
1: It looks like we've arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart what happens to love in short,

God.

Boring λοιπόν, νέο συγκλάκι από την Michelle Gurevich. Δεν το βρίσκω boring, δεν το βρίσκω βαρετό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία μελωδία. Σας λέω ότι εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ σαν να έχει γραφτεί από τον Leonard Cohen, είναι. Αλλά σε version 2026 και με γυναικεία φωνή. Πάμε στον Benjamin Biolay από το προτελευταίο του άλμπουμ, νομίζω είναι αυτό, του 2022, από το Saint Clair, και πάμε με αυτό στις 11 και συνεχίζουμε εδώ στο Κόσμος.

η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Εσείς που πάτε?
7: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
8: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Τι ωραία φωνή, τη φωνάρα Parallel Lines από την Jo Stone, με τον που είχε καλέσει τον Jeff Beck, τον συμπατριώτη της, τον μεγάλο κιθαρίστα, και την Sheila E, τη Sheila Escovedo, την drummer, χορεύτρια. Αυτή έπαιζε με τον Prince και την έβαζε και χόρευε και όλα, έπαιζε drums. Μουσικάρα, έτσι, με ένα all star εδώ πέρα αυτό το Parallel Lines. Έτσι, για να ξεκινάμε ωραία τη δεύτερη ώρα εδώ στο Κόσμος. Καλημέρα στους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους και σήμερα, αυτή την Παρασκευή, που ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά φεύγει, 25 Σεπτεμβρίου, Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας, solo. Ο Λεωνίδας ήταν εδώ πίσω τη Δευτέρα. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τα του ήχου. Μπράβο στους παίχτες της Εθνικής Ελλάδος. Το είδατε στο μάτς. Φαντάζομαι κάποιοι από εσάς το είδατε. Εναντίον της Σερβίας. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Τέτοια επιθετική γραμμή είχα χρόνια να δω στην Ελλάδα. Έτσι, είχαμε πάντοτε καλή άμυνα στην Εθνική Ελλάδος και έτσι πήραμε και το Euro το 2004. Αλλά τώρα βλέπεις μια γραμμή από τη μέση και μπροστά που πετάει φωτιά. Είναι καταπληκτικοί παίχτες. Βάλαν 2 γκολ στο δεύτερο, μάλιστα στις καθυστερήσεις του Σέρβους. Θα μπορούσαν να έχουν βάλει 3-4. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά της Ελλάδος. Και πάμε. Νέα κυκλοφορία σχετικά και αυτή, φετινή, από την Σόμι. Αμερικανίδα, αλλά με καταγωγή από τη Ρουάντα. We're falling, we're all falling.

Λέγαμε χθες για τον Μάικλ Κιουανούκα εδώ με τον Λεωνίδα ότι πέρασε ένα εγκεφαλικό πριν κάποιο καιρό και κάποια προβλήματα υγείας και τον έχουν κρατήσει έξω. Να, αυτό είναι το κλασικό Love and Hate. Και επίσης βλέπαμε και ψάχναμε καινούριος δίσκος. Βγαίνει χθες, ήταν τα 50 χρόνια όπου γνωρίστηκαν, αυτή τη βδομάδα ήταν τα 50 χρόνια όπου γνωρίστηκαν ο Λάρι Μιούλεν με τον Μπόνο εκεί στο σχολείο, όταν είχε βγάλει ο ντράμερ τον U2 το 1976 μια αγγελία που έλεγε «Ντράμερ ζητάει συγκρότημα». Γνωρίστηκε με τον Μπόνο και μετά τα υπόλοιπα, όπως λένε οι Αμερικάνοι, είναι ιστορία. Και ένα γκρουπ 50 ετών που δεν σταματάει. Φέτος έχουν βγάλει δύο EP, το Days of Ash και το Easter Lily, και τώρα πάνε για CD, ένα CD που λέγεται Carnaval de Luz, έτσι με αυτόν τον τίτλο τον ισπανικό. Βγαίνει στις 13 Νοεμβρίου και σε αυτόν το δίσκο ήδη έχουν βγάλει δύο πρώτα συγκλάκια. Το ένα που τουλάχιστον εμένα κάτι μου έκανε είναι αυτό το Street of Dreams από τους U2. Είναι και λίγο πειραματικό αυτό, είναι στον ήχο των U2. Όλος ο δίσκος θα βγει, είπαμε, 13 Νοεμβρίου.

Το Estas Loco από τους Fun Loving Criminals, από το μόνιμο άλμπουμ, και έχουν περάσει 25 χρόνια, 2001. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας, λόγω μάλλον, της Ευρωπαϊκής ημέρας πολιτιστικής κληρονομιάς, τα κρατικά μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση αυτές τις μέρες σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο το κοινό, έτσι. Υπάρχουν και άλλες μέρες του μήνα, του χρόνου που γίνονται αυτά. Υπάρχει η πρώτη και η τρίτη Κυριακή του από 1η Νοεμβρίου 31 Μαρτίου. Υπάρχει το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό του Σεπτεμβρίου. Υπάρχει η μέρα Μελίνας Μερκούρη 6 Μαρτίου και κάποιες ακόμα. Αλλά ευκαιρία είναι, τώρα είναι, αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να πάρετε την παρέα σας, την οικογένειά σας, τα παιδιά σας. Είναι δωρεάν τα μουσεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιόδιο όροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε φορτηγό οχηματογωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Με ασφάλεια μεταφέρθηκαν στην Τίνο 29 επιβαίνοντες. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος, ταραξία στο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου, ανέφερε. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετούσαμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή. Και ο καιρός, βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
2: Κόσμος Radio.gr.

πολύ ωραία, πολύ λυρική εκτέλεση με πιάνο, με βιολί και βέβαια εντάξει, η Πατρίσια Κάσα έχει μια φωνή που δεν χρειάζεται πολύ υποστήριξη από πίσω, από ορχήστρες και από παραγωγές. Είναι γάργαρο νεράκι και είπε και αυτή το La Vie en Rose. Και είμαστε στο τελευταίο ημίερο εδώ στο Κόσμος. Τον επόμενο κύριο θα τον δούμε σήμερα το βράδυ. Τον ένα από τους δύο κυρίους, τον Τζακ Σαβορέτη μόνο, όχι και τον Τσούκερο μαζί, γιατί εδώ είναι οι δυο τους, αλλά τον Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε σήμερα το βράδυ. Είναι ένα live το οποίο το λέμε εδώ και πολύ καιρό, έχει ανέβει, το ξέρουμε πολύ καιρό, διότι είναι το πρώτο live της φθινοπορεινής, ας πούμε, περιοδίας του Τζακ Σαβορέτη που θα γίνει, έχει 28 ημερομηνίες από ό,τι είδα, αλλά ξεκινάει από την Αθήνα, ξεκινάει σήμερα το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού, μια χώρα που τον έχει τιμήσει πολύ τον Τζακ Σαβορέτη και αυτός την τιμάει, οπότε έρχεται από εδώ και μετά ανεβαίνει προς τα βόρεια, Λονδίνο, Γερμανία κτλ. Σήμερα το βράδυ.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims στο Lose Control με τη μεγάλη του επιτυχία. Ένα παλιό blues, το καλύψο blues, ένα καλύψο blues του Nat King Cole, όπως εδώ το παίζει ο Στέφεν και ο Ντέιμιν Μάρλι, δύο εκ των τέκνων.

Take Me to Harlem. Ωραία τα λέει ο Charles Stern, ένας νεαρός και βραβευμένος τραγουδιστής στη jazz. Εμείς τη Δευτέρα υποσχόμαστε να σας πάμε όχι στο Harlem, αλλά απέναντι από το Harlem, από την άλλη πλευρά του ποταμού, στο Montclair του New Jersey, εκεί από όπου έρχεται αυτός ο καταπληκτικός μπασίστας της jazz, ο Christian McBride, που θα είναι στο στούντιο τη Δευτέρα το μεσημέρι σε 11.30 για να μας μιλήσει εν όψη των συναυλιών που θα δώσει στο Gazarte τη Δευτέρα και την Τρίτη. Αυτός ο βραβευμένος με 11 γκράμμι μουσικός, καταπληκτικός μουσικός, θα τον έχουμε εδώ τη Δευτέρα. Λοιπόν, ο Γιώργος Μουχταρίδης, τον βλέπω, είναι έτοιμος να αναλάβει τα ενία της μουσικής και του μικροφώνου για τις επόμενες δύο ώρες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός.

μένετε εδώ συντονισμένοι. Υπάρχει και κόσμος λα που έχει ετοιμάσει ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Υπάρχουν και όλα τα ωραία τα ζωντανά του Σαββατοκύριακου. Εμείς Δευτέρα πρωί στις 10. Φιλιά σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: Πώς ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

0: you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Το κορίτσι μας έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 34, 25 Σεπτεμβρίου του 1992. Γεννήθηκε η νέη Ροζαλία, αυτή που ακούμε εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ευχηθεί κανείς χρόνια πολλά από τον αέρα ενός ραδιοφώνου. Εμένα μου αρέσει προσωπικά πάρα πολύ. Ορμητική και γλυκιά, ίσως η πιο ορμητική καλλιτέχνης που προέκυψε τα τελευταία 30-40 χρόνια από την Μεσογειακό Νότο, να το πω απλά, τον Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Νότο. Και όπως γράφουν οι Αμερικάνοι, όχι λέει, η Ροζαλία δεν συμμετέχει στο τελευταίο άλμπουμ των YouTube που ανακοινώθηκε χθες και είδαμε και το εξώφυλλο του, αλλά πραγματικά ενέπνευσε ένα τραγούδι, όπως λένε τα μέλη, και περιμένουμε να ακούσουμε ποιο είναι αυτό. Μια καλλιτέχνης που δεν γνωρίζει όρια, δεν γνωρίζει σύνορα. Λέγαμε όλο αυτό τον καιρό ότι είναι μια μοντέρνα pop star η οποία ανανέωσε το φλαμένκο, αλλά δεν έκανε μόνο αυτό. Με τον τελευταίο της δίσκο έδειξε έναν διαφορετικό δρόμο του πώς μπορεί κανείς στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης να κάνει υπέροχα άλμπουμ τα οποία να έχουν επίκεντρο και δημιουργό βασικό τον άνθρωπο. Έχει σημασία αυτό και εκτιμήθηκε πάρα πολύ από τους ομοτεχνούς της. Σπούδασε και μουσικολογία στο κολέγιο, παράλληλα τραγουδούσε σε μπαράκια και σε γάμους και σε βαφτίσια, αλλά αυτή η περίπτωση νομίζω ότι δύσκολα θα περάσει τα επόμενα χρόνια. Ο τυφώνας Ροζαλία θα συνεχίζεται. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Να θυμηθείτε ότι στα Grammy την επόμενη χρονιά θα σας αρρώσει.

Καλημέρα, είναι Παρασκευή, η διάθεσή σας είναι ανεβασμένη, το βλέπω. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι επίσης ανεβασμένος και φροντίζει τον ήχο και σήμερα όπως κάνει καθημερινά. Μας ακούτε με τους γνωστούς και ιδιαίτερους τρόπους, δηλαδή έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Ερτέκο, μας κουβαλάτε μαζί σας ακόμα και όταν ταξιδεύετε. Μπορείτε να μας ακούτε σε πολύ καλή ποιότητα. Επίσης μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, τα ραδιοφωνάκια τα κλασικά και τα ψηφιακά, είτε στο αυτοκίνητο είτε στο σπίτι, στη δουλειά. Μας ακούτε και από το www.cosmosradio.gr και επίσης τσατάρουμε και επικοινωνούμε κλασικά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Γράφτε καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας, είναι εδώ καθημερινά. Τρίτη μέρα σερή, αλλά το κόλλημα είναι κόλλημα. Παόλο Ρικάρντο και Σεου Ζόρζι να διασκευάζουν Marvin Gaye.

Αυτό εδώ το ρυφάκι, αυτή εδώ η μελωδία δεν μένει αξέχαστη. Αυτό ένα, απλές 4-5 νότες όλες και όλες, αλλά το γύρισμα είναι τρομερό. Λοιπόν, έλεγα πριν για τον Marvin Gaye και για το φοβερό αυτό και τρομερό άλμπουμ, να σας θυμίζω ότι αυτό το Σάββατο Κύριακο, και πιθανόν να σας το θυμίσει και ο Γιώργος Πολυχρονίου, που κάνει τρομερά και φοβερά αφιερώματα, ιδιαίτερα στη soul, στη funk και, και στη μαύρη μουσική γενικά, όπως και ο Προκόπης το πρωί, ότι κλείνει τα 50 χρόνια ένα τρομερό και φοβερό άλμπουμ όπως αυτό του περίφημου Stevie Wonder, το Songs in the Key of Life. Θυμάμαι, το είχα, ήμουν από τους τυχερούς που το πήρα πριν από 15 χρόνια, ήμουν στο Λονδίνο, ήταν πριν γίνει ξανά μόδα και επιστρέψει το βινήλιο, ήταν τότε που όλοι τα επιστρέφαν τα βινήλια, και βρισκόμουν στην Berwick Street. Η Berwick Street έχει 3-4 δισκάδικα με μεταχειρισμένα δισκοπολία, είναι η περίφημη φωτογραφία, η Berwick Street είναι στην περίφημη, στο περίφημο εξώφυλλο τον Oasis, το What's the Story, Morning Glory. Εκεί είναι μια από τις πιο ωραίες γωνιές και γειτονιές του Σόχο. Βολτάραμε, βρήκα σε πολύ καλή κατάσταση διπλό εξώφυλλο το οποίο κλείνει με ένθετο το 45, αλλά και αφίσα, το είχα πάρει νομίζω 4-5 ευρώ, μετά έγιναν αδιανόητες οι τιμές. Κλείνει λοιπόν 50 χρόνια αυτό το Σαββατοκύριακο το περίφημο άλμπουμ του Stevie Wonder, η επιτομή όλης της δεκαετίας του 70 για τον ίδιο, και μάλιστα ένα από τα πιο αγαπημένα άλμπουμ όλων των καλλιτεχνών. Μάλιστα ο Πρίνς έλεγε ότι αυτό εδώ το άλμπουμ είναι αυτό με το οποίο όλοι οι καλλιτέχνες μετρούνε τα δημιουργήματά τους. Λέγεται ότι ο Έλτον Τζον το κουβαλούσε στα ταξίδια του για να το ακούει συνέχεια, γιατί είναι ο απόλυτος μουσικός των μουσικών. Τα έκανε όλα σε αυτό το άλμπουμ μόνος του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τυχόν αγνοούμενους στο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ένας ελαφρά τραυματίας, ενώ δύο γυναίκες απεκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη φωτιά σε φορτηγό οχηματαγωγοπλοίο βόρεια της Μυκόνου. Στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Τεχεράνη παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενατορμούς, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Σχεδόν αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος.

Αν σκεφτεί κανείς ότι σε 7 μήνες το κομμάτι αυτό κλείνει τα 50 χρόνια, ακούγεται τόσο φρέσκο σαν να ηχογραφήθηκε, μάλλον ακόμα καλύτερο, σαν να ηχογραφήθηκε χθες, σαν να ηχογραφήθηκε τότε, γιατί έχει και ένα ταλέντο, μια ορμή, μια φαντασία, αλλά και μια αυθεντικότητα που δύσκολα μπορεί να τη βρει κανείς στις σημερινές ηχογραφήσεις, έτσι γκρινιάζοντας και λίγο, ακούγοντας καινούργιες μουσικές πολλές. Αυτή εδώ ήταν η Supertramp, ήταν το Give a Little Bit από το άλμπουμ του 1977. Even in the quietest moments. Το άκουσα προχθές, πριν από δύο μέρες δηλαδή, στην καινούργια σειρά που στριμάρει, Brothers λέγεται, είναι με τον Matthew McConaughey και τον Woody Harrelson. Είναι μια κωμωδία 8 επεισοδίων, μικρών επεισοδίων, 30-35 λεπτά, ευτυχώς δηλαδή κιόλας, εδώ που τα λέμε. Ξεκινάει, παίρνει αφορμή μια φήμη που ακούστηκε πριν από κάποια χρόνια, ότι ενδέχεται αυτοί οι δύο ηθοποιοί να έχουν, αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν κοινό πατέρα, και μάλιστα θέλοντας να υποστηρίξει και η σειρά αυτό εδώ το ενδεχόμενο και αυτήν εδώ τη φήμη, περνάει φωτογραφίες στις ίδιες φάσεις, γιατί είναι κοντινές ηλικίες τους, και φαίνεται η ομοιότητά τους και είναι πραγματικά μοναδική. Δηλαδή, ενώ στο τέλος ο ένας είναι την καμαλιά, ο άλλος δεν έχει σχεδόν καθόλου και είναι και πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν πραγματικά σε κάποια χρόνια της ζωής τους, όσο μεγάλωναν, να είναι αδέλφια. Παίρνοντας λοιπόν αυτό εδώ, τους συναντάμε, τους βλέπουμε να συναντιούνται. Έχει ένα ενδιαφέρον σε κάποια σημεία, ιδιαίτερα εκεί όπου οι ίδιοι βγάζουν κομμάτια της προσωπικότητάς τους, της περσόνας τους στη ζωή, και τη βγάζουν στα επεισόδια και αυτά. Φυσικά είναι καλογυρισμένο, έχει ένα χιούμορ αμερικάνικο, ιδιαίτερα νότιο χιούμορ, πολύ ιδιαίτερο και πολύ γιωμένο, γιατί έτσι είναι αυτή. Αλλά γενικά νομίζω ότι τα περισσότερα αστιάκια που βλέπει κανείς, αλλά και η υπόθεση, είναι λίγο αμήχανα. Αν όμως κάποιος θέλει να περάσει την ώρα του, είναι 8 μισά ώρα επεισοδιάκια. Λένε ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον ηθοποιό και στον στάρ του σινεμά.

Αυτή εδώ είναι η φωνή της Ομάρα Πορτουέντο, ντουέτο με τον Ιμπραήμ Φερέρ. Έλεγα πριν για τη διαφορά του ηθοποιού από τον στάρ του σινεμά. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, όπως ξέρετε πολλοί από εσάς. Ένας ηθοποιός, αυτό που κάνει κυρίως είναι να προσαρμόζει τον εαυτό του στο ρόλο τον οποίο πρόκειται να υποδηθεί, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο στάρ αυτό που κάνει κυρίως είναι ότι προσαρμόζει το ρόλο για να ταιριάξει στη δικιά του προσωπικότητα και να ταιριάξει και στο δικό του εύρος το οποίο μπορεί να κινηθεί. Αυτό ίσως είναι και μια ωραία διαπίστωση αν κανείς κάτσει να δει το Brothers. Απ' την άλλη καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς μου λέτε ότι έχουμε μπει ήδη στο mood νύχτες πρεμιέρας και αυτή η ταινία που συζητιέται περισσότερο από τις από αρκετές από αυτές είναι το Wild Horse 9, η καινούρια ταινία του Μάρτιν Μακδόνα, ο οποίος πάντα αφήνει ένα πολύ έντονο αποτύπωμα σε ό,τι και αν κάνει, με πρωταγωνιστές τον Τζον Μάλκοβιτς, τον Σαμ Ρόκουελ, τον Στίβ Μπουσέμι, τον Τόμ Βέιτς αλλά και την Πάρκερ Πόζι. Είναι ένα fiction, είναι, δεν είναι πραγματική ιστορία, παρόλο που βασίζεται ιστορικά στην περίοδο της ανατροπής του Αλιέντε από την κυβέρνηση της Χιλής το 1973 και κυρίως βασίζεται δηλαδή εκείνη την περίοδο όπου δύο πράκτορες της CIA φεύγουν πλέον από το Σαντιάγο της Χιλής και τους στέλνει η υπηρεσία στο νησί του Πάσχα. Εκεί γίνονται διάφορα πολύ ιδιαίτερα, τους κυνηγάει και το παρελθόν τους βέβαια όπως καταλαβαίνετε, αλλά και αυτά που έγιναν μόλις πρόσφατα, και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί η ματιά του Μάρτιν Μακδόνα είναι πάντοτε μα πάντοτε σημαντική και έχει βαρύτητα και κάνει και απολαυστικό σινεμά ούτως ή άλλως. Βραβείο καλύτερου ηθοποιού κέρδισε πρόσφατα ο Μάλκοβιτς στο 83ο Φεστιβάλ της Βενετίας.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
6: Κόσμος.

50 χρόνια κλείνουν οι YouTube φέτος, θα γίνουν διάφορες γιορτές στο Δουβλίνο το Σαββατοκύριακο. Για όσους μας ακούτε και από εκεί, είστε ήδη ενημερωμένοι και ξέρετε πολλά γι' αυτό. Ούτως ή άλλως είναι ένα συγκρότημα εμβληματικό για, για την πόλη, για τη χώρα. Παρόλο το μεγάλο στάτους τους, δεν εγκατέλειψαν ποτέ την ιδιαίτερη τους πατρίδα και εκεί που μεγάλωσαν. Μάλιστα υπήρχε και μια πολύ ιδιαίτερη φήμη κάποια στιγμή πολύ παλιότερα που έλεγε ότι όταν ήταν mega stars, όπως είναι και σήμερα, αλλά όταν κάνανε δηλαδή περιοδίες των 100.000 σε στάδια των 100.000, κάθε βράδυ όταν η απόσταση ήταν λιγότερο από 3 ώρες με το αεροπλάνο, παίρνουν το αεροπλάνο στο ιδιωτικό και επιστρέφαν στο Δουβλίνο, κοιμόντουσαν σπίτι και μετά την άλλη μέρα ή την παράλλη φεύγαν για να πάνε στην επόμενη συναυλία. Βλέπω το εξωφυλάκι τους. Εμένα μου αρέσει αυτό το εξώφυλλο. Βλέπω κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ χαριτωμένο. Τους πήρε πολλά χρόνια μέχρι να χαλαρώσουν λίγο οι YouTube. Νομίζω ότι πια έχουν χαλαρώσει.

Ο Nile Rodgers, η κιθάρα αλλά και ο ήχος πίσω από δεκάδες πολύ μεγάλες επιτυχίες, ανάμεσα τους βέβαια και τον Sick αλλά και το περίφημο Let's Dance του David Bowie και της Diana Ross και δεκάδες ακόμα, Daft Punk και πολλά πολλά ακόμα. Το περασμένο Σάββατο είχε γενέθλια και μάλιστα ο Γιώργος Πολυχρονίου έκανε ένα διήμερο αφιέρωμα με όλες τις συμμετοχές, όπου και αν βρέθηκε και όπου και αν έκανε παραγωγές, είτε έπαιξε απλά κιθάρα, έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, μπορείτε να τα ακούσετε στο Ερτέκο, on demand δηλαδή. Είχε γενέθλια. Εμείς λόγω του καθημερινού δεν είπαμε κάτι, όμως τσίμπησα λίγο το βιβλίο, ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται Le Freak και είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, είναι η βιογραφία του, ουσιαστικά η αυτοβιογραφία, την έχει γράψει ο ίδιος, έχει τη δυνατότητα να γράφει πάρα πολύ καλά και να θυμάται ακόμα καλύτερα παρά τις μεγάλες εξαρτήσεις που πέρασε σε όλη του τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάει με ένα απόσπασμα από το πώς έβλεπε ο ίδιος τους γονείς του στα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν μικρό παιδάκι. Μου πήρε πολύ χρόνο, λέει, έτσι ξεκινάει και το βιβλίο μετά τον πρόλογο, για να καταλάβω ότι τα πράγματα που έκαναν οι γονείς μου δεν ήταν ακριβώς φυσιολογικά. Ήμουν περίπου 7 χρονών, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν άρχισε, λέει, να καταλαβαίνω ότι, να το πω απλά, ότι ήταν διαφορετική. Για παράδειγμα, όταν ήμουν στα μικρή, εγώ και οι φίλοι μου πηγαίναμε και μας έκαναν εμβόλια στο γιατρό και θυμάμαι ότι όλοι τα συχαινόμασταν. Όμως οι γονείς μου τρυπάγανε τον εαυτό τους με βελόνες σχεδόν κάθε μέρα και φαινότανε, λέει, να το απολαμβάνουνε, το οποίο εμένα στην ηλικία των 7 ετών μου φαινότανε παράξενο. Οι περισσότεροι, λέει, από τους γονείς των φίλων μου έμοιαζαν με ενήλικες από αυτούς που γνώριζα στο σχολείο ή που έβλεπα στην τηλεόραση όταν μιλούσαν. Οι άνθρωποι τους καταλάβαιναν. Οι δικοί μου γονείς, λέει, απ' την άλλη, είχαν μια δικό τους γλώσσα και ένα δικό τους τρόπο να μιλάνε. Μιλάγανε με έναν πολύ περίεργο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο που μιλούσαν, για παράδειγμα, τα παιδάκια από το Πορτορίκο στο δρόμο και μιλούσαν τα αγγλικά, με ένα slur, όπως λέγεται, slur, δηλαδή με ένα χάιδεμα της γλώσσας τέτοιο, το εξηγώ εγώ αυτό τώρα, ώστε να μην καταλαβαίνει σχεδόν καθόλου μα καθόλου από την προφορά. Κατάλαβα, λέει, πολύ αργότερα ότι οι γονείς μου ήταν απλά junkies. Και δεν μιλούσανε κάποια εξωτική γλώσσα.

Mother Soul, έλεγα πριν για το βιβλίο του Niles Rogers, το Le Freak. Εμένα η εισαγωγή του μου θυμίζει λίγο και την εισαγωγή που είχε το Lady Sings the Blues. Και εκείνη τη φοβερή εισαγωγή που περιγράφει το πώς ήταν οι γονείς της σαν μικρό παιδί. Δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει την αυτοβιογραφία της Billie Holiday, το «Η κυρία τραγουδάει τα blues». Είναι εξαιρετική και πολύ καλά μεταφρασμένη, αλλά έχει ακριβώς μια εισαγωγή που μιλάει για τους γονείς της. Του Nile Rodgers είναι καλογραμμένο επίσης το βιβλίο. Είναι μια ιστορία για την οικογένειά του, για την δίσκο, για τη μοίρα και για την χρυσή εποχή της Νέας Υόρκης, γιατί ο ίδιος την έζησε με τον πιο δυνατό τρόπο, σε μια οικογένεια που του έδωσε πολλά εφόδια αλλά και πολλές κατάρες ταυτόχρονα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοούμενους στο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων. Διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Earth News Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδεσματικής Πρετηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε ως την Κυριακή στα βορειοδυτικά της χώρας. Σήμερα η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος.

Έφυγε σαν σήμερα στην ηλικία των 32 ετών. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα χωριζόταν σε πεντάδες. 5 χρονών έδειξε την αγάπη του για τα τύμπανα, για τα drums. Πήρε ένα ταμπούρο στην ηλικία των 10 και ένα πλήρε σετ στην ηλικία των 15. Αν έχετε κάποιες από τις πλατφόρμες streaming, μπορείτε να δείτε και να δείτε οπωσδήποτε το Becoming Led Zeppelin, ένα από τα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ, το οποίο φτάνει μέχρι σχεδόν και το δεύτερο άλμπουμ των Led Zeppelin, οι οποίοι προς τιμήν τους, όταν έφυγε από τη ζωή, διέλυσαν την πάντα μια και καλή. Αυτά δεν γίνονται εύκολα, ξέρετε, δεν είναι μια απόφαση που παίρνει κανείς εύκολα, και όμως από το 1980 μέχρι και σήμερα μείνανε πιστοί σε αυτή την απόφαση να, από σεβασμό στο όνομα του Τζον Μπόναμ, να μην συνεχίσουν τους Led Zeppelin. Οι Jimmy Page, John Paul Jones και φυσικά ο Robert Plant. Ο ήχος του ήταν μοναδικός, και όπως έχει πει σε αυτό το ντοκιμαντέρ ο Lars Ulrich, ο drummer των Metallica, υπήρχαν δύο πράγματα που κάνανε τον ήχο του διαφορετικό, εκτός από τις πολλές και ιδιαίτερες επιρροές που είχε εκείνη την περίοδο, ακόμα και από την Καραϊβική, ακόμα και από Λάτιν ρυθμούς και στοιχεία. Ήτανε το κούρδισμα που τον έκανε μοναδικό, και ο καρπός του, ο οποίος είχε ένα χτύπημα μοναδικό, κανείς δεν μπόρεσε να τον μιμηθεί. Αυτό λέει ο Lars Ulrich μέσα στο ντοκιμαντέρ αυτό, Becoming Led Zeppelin. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Ο Τζον Μπόναμ έφυγε σαν σήμερα, σε ηλικία μόλις 32 ετών, μετά από μια βραδιά ξέφρενης κατάποσης ποτά ήπια, από ποτά έφυγε, ήπια τόσο πολύ όμως που έφυγε από τη ζωή, και η γυναίκα του, η σύζυγός του εκείνη την περίοδο, του έλεγε: «Πού πας να μπλέξεις με αυτούς εδώ πέρα, μην μπλέξεις, σηκωφύγε και συνέχισε να είσαι ένας session μουσικός», όταν δηλαδή ήταν να μπει στους Led Zeppelin.

Είναι ένα τραγούδι που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Ήταν ένα από τα 40 περίπου, ένα από τα πολλά μάλλον τραγούδια που ηχογραφούσαν εκείνη την περίοδο οι Rolling Stones το 1977-78. Ο Keith Richards αλλά και η μπάντα πίστευαν ότι αυτό εδώ είναι ένα ρέγγε κομμάτι, ένα slow ρέγγε, γι' αυτό και το ηχογράφησαν κυρίως σαν ένα αργό ρέγγε περίπου 40 φορές κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος. Ο Charlie Watts και ο Keith Richards άρχισαν να τζαμάρουν και να παίζουν ένα το ίδιο κομμάτι, να το παίζουν λίγο πιο ροκ όπως τα ακούμε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, και ξαφνικά όλοι ξεχάσανε ότι αυτό εδώ πήγαινε να γίνει ένα ρέγγε κομμάτι και αποφασίσαν ότι αυτή θα ήταν η κατεύθυνση του πώς του που θα πάει αυτό εδώ το κομμάτι. Ένα από τα τελευταία μεγάλα άλμπουμ των Rolling Stones, 1981, Tattoo You, έτσι λεγόταν το άλμπουμ. Ο ένας έχει γενέθλια σήμερα, δηλαδή ο Τζούκερο. Ο άλλος εμφανίζεται στο Λυκαβητό σήμερα το βράδυ, ο Τζακ Σαβορέτη.

Αυτό ήταν ο Τζακ Σαββορέτη, όπως έγραφα και σε μια φίλη. Στο Λυκαβιτό ανεβαίνουν τα ταξί, οι μηχανές, το βανάκι που σε περιμένει εκεί αριστερά και ανεβοκατεβαίνει συνέχεια, και φυσικά η άνω των 65. Για όσους ρωτάτε τι ακριβώς παίζει με το Λυκαβιτό, σήμερα το βράδυ στις 9 θα βρίσκεται στη σκηνή ο Τζακ Σαββορέτη, ο οποίος έρχεται για άλλη μια φορά στην Αθήνα και είναι και από τα τελευταία, νομίζω, live, καλοκαιρινά live. Καλοκαιρινό, πάρτε ένα μπουφανάκι το βράδυ, νομίζω θα κάνει κρύο πάνω στο λόφο. Ο Βασίλης Κατσαρός φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Η μέρα είναι Παρασκευή και είστε στον Κόσμο 93,6.

πόλεις Ισιδωρίων δεν έχουν μόνο οι νύχτες πρεμιέρα σε αυτή την περίοδο, ξεκίνησε από χτες νομίζω κιόλας. Μάλλον από σήμερα στις 5 η ώρα ξεκινάει η προπόληση για το κοινό, για τη νέα σεζόν της Στέγης, με το σύνθημα φέτος «Ό,τι νιώθεις έρχεται στη Στέγη». Ξεκινάει η προπόληση για 13 παραγωγές σεζόν αυτής. Ξεχωρίζουν φυσικά το τετράωρο, αν δεν κάνω λάθος, ανέβασμα του Oracle από τον Λούκας Τβαρκόφσκι, ένα καθηλωτικό σκηνικό σύμπαν για τον Άλαν Τούρινγκ, τον κώδικα που άλλαξε την ιστορία, τη γέννηση τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τις σκοτεινές πλευρές της προόδου. Υπάρχουν πολύ ωραία discussions φέτος, συζητήσεις. Θα σας στρέψω την προσοχή προς την πρώτη συζήτηση που γίνεται στις 15 Δωδεκάτου με την Μπέλα Φρόιντ. Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου συνομιλεί με τη Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ακούσει podcast, το περίφημο Fashion Neurosis, αλλά εκεί η ίδια ξαπλώνει τη μόδα στο διβάνι και με ένα κλείσιμο του ματιού στον προπάπο της, το Σίγκουν Φρόιντ δηλαδή, και του πατέρα της, τον Λούσιεν Φρόιντ, μιλάει για το σινεμά, το στυλ και όσα λένε τα ρούχα για μας. Υπάρχει και ο Σλάβοι Ζίζεκ, ο οποίος έρχεται επίσης τον Φεβρουάριο, 11 Δευτέρου Φεβρουάριου. Καλά, θα τα πούμε και αυτά και την επόμενη εβδομάδα, οπότε καλό Σαββατοκύριακο. Γιώργος Μουχταρίδης και Βασίλης Κατσαρός στην παρέα σας. Για χαρά από μένα, ακολουθεί.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο Primeiro Amor με αυτό το τρυφερό κομμάτι που ενώνει δύο βραζιλιάνους τραγουδοποιούς της σύγχρονης βραζιλιάνικης σκηνής, τον Λούκα Σαντάνα και την Ντούντα Μπιτ από το 2019, και αυτό είναι το δικό μας καλώς όρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα που ξεκινάει τώρα και κρατάει μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Και άλλο ένα τραγούδι που μιλάει έτσι για νοσταλγία, ένα τρυφερό κομμάτι από το 1964 όμως, για το οποίο ο ίδιος ο Μακάρτνι είχε δηλώσει πως ήταν η πρώτη μπαλάντα με την οποία εντυπωσιάστηκε και ο ίδιος από τη σύνθεσή του. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

I Love Her στο μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Βασίλης Κατσάρος είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ένα τραγούδι για τη συνέχεια που μιλάει για το πέρασμα του χρόνου και την ομορφιά της νιώτης από το indie folk τρίο των Αμερικανών The Sways. Καλησπέρα σε όλους.

απίστευτη χημεία ανάμεσα στον Ισπανό Ντε Πέντρο και τους Αμερικανούς Καλέξικο, έτσι κι αλλιώς είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, έδωσε ένα πανέμορφο ταξιδιάρικο κομμάτι Two Parts in One, αυτό που μόλις τελείωσε. Dream Pop για τη συνέχεια, αλλά με την Αμερικάνα αισθητική των Mazzy Star είναι το Lay Myself Down.

Από το soundtrack του ντοκιμαντέρ Surfing Music ήταν ο Jack Johnson και Χερμάνος Γκουτιέρες στο κομμάτι Drink the Water, κάνοντας μια τεράστια στροφή μετά την αποχώρησή του από το hip-hop σχήμα των House of Pain. Ο Everlast κυκλοφόρησε το άλμπουμ Whitey Ford Sings the Blues, μέσα από το οποίο ξεχώρισε ένα κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, που αφηγείται τρεις διαφορετικές σκληρές ιστορίες καθημερινής επιβίωσης στην Αμερική, με κοινό παρονομαστή την κοινωνική καταγραφή αλλά και την έλλειψη ανθρωπιάς.

Αυτός ήταν ο Αμερικανός Wolfgang Valbranzi και ηχογραφεί στη Γαλλία πλέον εδώ σε ένα τραγούδι διαμαρτυρίας γραμμένο στον απόϊχο των κοινωνικών ταραχών και διαδηλώσεων που είχαν ξεσπάσει στη Γαλλία το καλοκαίρι του 2023. Where is the peace? Τα καλά νέα έρχονται όμως από τη Μεγάλη Βρετανία. Good day!

Βρετανοί Tinder Sticks, βεβαίως στο Cosmos Classic This Fire of Autumn, ένα ασυνήθιστα αριθμικό κομμάτι για τα δεδομένα των Tinder Sticks. Cosmos 93,6, Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Κέρτις Χάρντινγκ αμέσως τώρα στον αέρα μας τραγουδάει για το χρόνο.

Από τη Μεγάλη Βρετανία μας έρχονται οι BBO Sound Machine και μόλις κυκλοφόρησαν το καινούριο τους άλμπουμ που έχει τίτλο Shopping Mountain. Εδώ σε ένα απλό αλλά βαθύ μήνυμα γύρω από την αγάπη, Love ο τίτλος. Και Κόσμος Radio, δύο λέξεις με K, έτσι βρίσκεται την παρέα μας στο Viber για να τα λέμε εκτός αέρα.

κουλτούρα της Σαχάρας με αυτόν τον ακατέργαστο ηλεκτρικό ήχο των Τίνα Ρίβεν εδώ από το άλμπουμα Μασακούλ του 2004. Ένα κομμάτι που μιλά για τον ανταρτοπόλεμο των Τουαρέγκ αλλά και τον φόβο των μαχητών μήπως οι γυναίκες του χωριού Μπογκάσα μάθουν ότι υποχώρησαν καθώς την παράδοσή τους η δειλία οδηγεί σε δημόσια ντροπή. Παραμένουμε στην Αφρική, πάμε όμως στο Μάλι να ακούσουμε του Σαμαντού και Μαριάμ. Εδώ συνεργάζονται με τον Κογκολέζο στάρ της Ρούμπα, τον Φάλι Πούπα, από το άλμπουμ του Σλαμούρα Λαφουλή, το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν. Ο μουσικός αποχαιρετισμός του Αμαντού Μπαγκαγιόκο που έφυγε από τη ζωή αμέσως μόλις ολοκλήρωσαν την ηχογράφηση. Σόνφο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά τη Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
0: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φέτος, Booker T & MG στη βασική μπάντα δηλαδή της θρυλικής δισκογραφικής εταιρείας Stags Records. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Οι άνθρωποι που έπαιζαν τη μουσική πίσω από τεράστιους μύθους στη Soul, όπως ο Otis Redding και ο Wilson Pickett, Good Groove στον αέρα μας, κυκλοφόρησε το 2003 μέσα από τη συλλογή Stags Instrumentals. Η Ασούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο, σύγχρονη soul funk αισθητική από τους Αυστραλούς Bamboos. Και η μοναδική ενέργεια της τραγουδίστριάς τους, της Kylie Oldies, θα ακούμε το Hard Up από το μόνιμο άλμπουμ τους. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Ζωάο Σέλβα, γεννημένο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ζει και ηχογραφεί πλέον στη Γαλλία και τραγούδησε εδώ για τους 7 ανέμους σε τεβέντους από το άλμπουμ του Πασαρίνιο του 2023. Και εδώ ο Willie Wright, ένα σπουδαίος αλλά για χρόνια υποτιμημένος Αμερικανός τραγουδοποιός της soul και της folk. Και παρόλο που δεν γνώρισε μαζική εμπορική επιτυχία στην εποχή του, τα τραγούδια του αναγνωρίστηκαν δεκαετίες αργότερα, όπως γίνεται συνήθως. Εδώ διασκευάζει Curtis Mayfield.

Αυτή ήταν η Ελληνίσσα Ελζαφέρ, το μουσικό σχήμα με επικεφαλή στον παραγωγό Λίον Μίτσελς. Πήραν τα hip-hop τραγούδια των Wu-Tang Clan και τα μετέτρεψαν ξανά σε ορχιστρικά soul κομμάτια. Ακούσαμε το κομμάτι Iron Man και εδώ Danger Mouse και Black Thought με τη συμμετοχή του Rag & Bone Man και ένα δεύτερο άλμπουμ διαβάζω που θα αποτελεί τη συνέχεια του Cheat Codes, το οποίο είναι ήδη έτοιμο και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Up, Danger Mouse!

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα 2 Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Το Ιράν δεν θέλει πυρηνική βόμβα, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στο Fox News. Μαχητικά αεροσκάφη της Φινλανδίας και της Σουηδίας απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ομάδα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Cosmos Classic.

35 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και εμείς στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κόσμος Classic ήταν αυτό το κομμάτι από το πρωτοπόρο λιβανέζικο indie pop συγκρότημα του Soap Kills. Σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της underground αραβικής σκηνής, φεύγουμε από το Λίβανο, πάμε στην Αργεντινή. Εκεί θα συναντήσουμε τη φωνή της Νότιας Αμερικής, τη γυναίκα που έγινε το σύμβολο ελευθερίας, τη Mercedes Sosa. Εδώ συναντά τους Κερμές από το Buenos Aires, σε ένα από τα πιο επιτυχημένα δείγματα Organic House και ένα κομμάτι με τίτλο Balderrama. Το θρυλικό στέκι καλλιτεχνών δηλαδή και ποιητών, που στις αρχές της δεκαετίας του 60 και του 70 ήταν το σημείο συνάντησης για όλους τους μεγάλους ποιητές, μουσικούς και μποέμ τύπους της εποχής. Balderrama, Mercedes Sosa.

10 χρόνια έχουν περάσει περίπου από τότε που κυκλοφόρησε το Nevermind του Dennis Lloyd, και όμως ακούγεται τόσο ωραίο και φρέσκο ακόμα. Πάμε στη Δανία για τη συνέχεια να συναντήσουμε το electro indie trio των Who Made Who, εδώ από τη πρώτη φάση της καριέρας τους. Τότε που δεν τους γνώριζαν πολύ, γιατί πλέον έχουν μετατραπεί σε headliners τεράστιων φεστιβάλ, γεμίζουν στάδια, παίζουν στα μεγαλύτερα events του κόσμου όπως το Coachella ή το Burning Man. Keep me in my plane, καλησπέρα και πάλι.

τη Λάιζα από την Άσα Πουτλή κυκλοφόρησε το 1973 στον ντεμπούτο της άλμπουμ διασκευή στο ομώνυμο κομμάτι του JJ Cale. Εδώ το φρεσκάρισαν με το remix τους οι Crack and Smack. JJ Cale, εδώ το φρεσκάρισαν με το remix τους οι Crack and Smack.

Nicole Atkins και Domino, και λίγα λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 93,6 και στον κόσμο, αφενός γιατί ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Πατσόγλου σε λιγάκι, αλλά και για όλο το Σαββατοκύριακο απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του Κόσμος. Σας αφήνω με το πολύ βραβευμένο άλμπουμ Random Access Memory από το ντουέτο των Daft Punk που άλλαξαν την ηλεκτρονική μουσική. Και τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Lose Yourself to Dance από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Σαν δε στο ξεκίνημα της εκπομπής The Sweetest Taboo και 7 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται live και on demand. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο. Είναι απόγευμα Παρασκευή. Σήμερα βέβαια η μέρα ξεκίνησε δύσκολα με αυτή την έκρηξη στην πλάκα. Απόγευμα Παρασκευής που λέτε και μέχρι τις 6 ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε αυτό εδώ. Τα Σουλτάν επέστρεψε με το Something in the Water. Έχει κάτι από την εποχή του Jungle.

Home και το How can I tell you to love me more, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ δεν ξέρω εσείς αν το βλέπετε έτσι, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήρθε το φθινόπωρο. Θα μου πεις σε λίγες μέρες θα μπει Οκτώβριος, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήρθε λίγο πιο νωρίς. Το φθινόπωρο έβλεπα τώρα ότι θα χαλάσει το Σαββατοκυριακό καιρός. Υπήρξε αυτό το έκτακτο δελτίο καιρού. Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται από απόψε και αρχικά από τα βορειοδυτικά. Και μετά θα έρθουν και στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιωνίου αύριο. Από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι περιμένουν να χαλάσει ο καιρός. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση, δεν ξέρω, έτσι μου έχει μπει στο μυαλό, ότι ήθελα λίγο ακόμα, όχι από τώρα, λίγο ακόμα καλοκαίρι γίνεται.

Εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε θα πάμε στο Earth News Radio σε πολύ λίγο για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, αυτή πρέπει να ήταν η τελευταία διασκευή στο Τζολίν, η πιο πρόσφατη, από Parlor Greens. Κυκλοφόρησε πέρσι. Και είναι ορχιστρική εκδοχή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα εκ των 2 Airbnb του κτηρίου. Δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου στο Earth News Radio 105,8. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, στο Truth Social. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Αμερικανό εμπορικό αντιπρόσωπο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Fever Corporation στην επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6, ένα απογευματάκι Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα εδώ με τις μουσικές μας, με εκείνα που ξεχωρίζουμε, με εκείνα που έχουν κάτι να μας πουν. Δεν ξέρω πώς είναι η διάθεσή σας, αλλά αύριο έχουμε πανσέλινο, 8 παρα 10 ώρα Ελλάδος. Θα φωτίσει τον ουρανό, το δικό μας ουρανό. Πρόκειται για την πανσέλινο που σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και τη μετάβαση προς το φθινόπωρο. Λέγεται φεγγάρι της συγκομιδής και όπως τα περισσότερα ονόματα που έχουν των πανσελίνων, συνδέεται με τις παραδόσεις και τις δοξασίες των Ιθαγενών στη Βόρεια Αμερική. Επρόκειτο για την εποχή που πραγματοποιούνταν η συγκομιδή βασικών προϊόντων όπως το καλαμπόκι, η κολοκύθα, το ρύζι και τα φασόλια, και το φως επέτρεπε στους Ιθαγενείς να συνεχίσουν τη συγκομιδή και συνδέθηκε λοιπόν με αυτή την περίοδο και πήρε την ονομασία, από εκεί πήρε και την ονομασία της η πανσελίνος. Αύριο το βραδάκι σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά, τα μάτια ψηλά, κοιτάμε προς τον ουρανό.

Και αν δεν μας τα χαλάσει ο καιρός, θα είναι ωραίο να κάτσεις στη βεράντα σου, αν στο επιτρέπουν οι συνθήκες, και να ρεμβάσεις. Έχω την αίσθηση στην εποχή που βρισκόμαστε ότι την έχουμε πολύ ανάγκη, την ησυχία, την ηρεμία.

Bridges και το Laredo. Και να πούμε για μια παράσταση που επιστρέφει, για τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν που επιστρέφουν από αύριο στο Δύο Αθηνών, 6 το απόγευμα και 8.30 το βράδυ, με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου να ενσαρκώνει το ρόλο του μεγάλου Πολωνού συνθέτη στη μουσικοθεατρική παράσταση που έρχεται για τρίτη φορά στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Ο Φρεντερίκ Σοπέν ζωντανεύει μέσα από δραματοποιημένα αποσπάσματα εμπνευσμένα από τα ημερολόγια και τις επιστολές του, και η καταξιωμένη πιανίστα και μουσικολόγος Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία βρίσκεται και πίσω από τη σύλληψη αυτής της παράστασης, ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής μερικά από τα σημαντικότερα έργα του Σοπέν, μετατρέποντας τη μουσική σε ισότιμο αφηγητή της ιστορίας. Από αύριο λοιπόν στο Δύο Αθηνών,

ζωή λοιπόν ενός καλλιτέχνη που έζησε ανάμεσα στην εξορία, τη φυματίωση, τον έρωτα και τη δημιουργική έξαρση. Έχει πολύ ενδιαφέρον η παράσταση.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: I'm melodic.

Βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε με Nightmares on Walks για το φινάλε της πρώτης ώρας. Το You Wish, αυτό το κλασικό, σε Abbey Road Fast Gospel Version.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δημήτρη Κουλκάτς και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. 7 λεπτά μετά από τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει φωνή και η μουσική μας. Είναι απόγευμα Παρασκευής, ωραία μέρα. Το λες και έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε είμαστε μέσα στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς από σήμερα μέχρι και την Κυριακή και στο πλαίσιο του εορτασμού. Αυτό το Σαββατοκύριακο είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και είναι υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός και η θεματική επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τους ποικίλους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με έντονες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πιέσεις σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο. Διαβάζω, έχει ενδιαφέρον φυσικά το θέμα και είναι εξαιρετικά επίκαιρο και προσφέρει και μια μοναδική ευκαιρία αναστοχασμού λοιπόν αυτό το θέμα για τη διαφύλαξη της υλικής και άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο Μπάμπης Δούκαρος μένει στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο εδώ μέχρι τις 6. Οκτώβερ Λόντον.

Please be kind, πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι. Αλλά ας μην την ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί θα στενοχωρηθούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, διάβαζα αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Ηλία Δήμου στο One Man με τίτλο 10 πράγματα από τη γενιά των Boomers που η Gen Z δεν φαντάζεται ότι συνέβαιναν. Γράφει λοιπόν ότι το χάσμα μεταξύ γενεών υπάρχει και για να το αντιληφθεί κανείς δεν χρειάζεται να ψάξει να βρει τις διαφορές της Generation Beta με τους millennials, αρκεί λέει να σκεφτεί ότι τι είναι αυτό που συνέβαινε μερικές δεκαετίες μόλις πίσω σε μια εποχή που σχεδόν τα πάντα γίνονταν αλλιώς. Και λέει ότι η ζωή για όσους μεγάλωσαν από τη δεκαετία του 50 μέχρι και το 80 άλλαξε ριζικά. Όπως σημειώνει το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, η περίοδος αυτή συνοδεύθηκε από μεγάλες κοινωνικές αλλαγές που επηρέασαν την οικογένεια, την εργασία, την υγεία και τον τρόπο ζωής. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη γενιά των baby boomers, όσοι δηλαδή γεννήθηκαν περίπου μεταξύ του 46 και του 64, μεγάλωσαν σε ένα κόσμο χωρίς διαδίκτυο, smartphones, streaming υπηρεσίες και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία. Και λέει, έχει μερικά παραδείγματα λοιπόν από όσα, σήμερα φαντάζουν στην Gen Z δύσκολο να πιστέψει ή να δεχθεί ότι συνέβαιναν. Λέει λοιπόν ότι κάπνιζαν σχεδόν όλοι και παντού. Ναι, λέει, και στο υπνοδωμάτιο. Οι ζώνες ασφαλείας ήταν απλά ένα αξεσουάρ στο αυτοκίνητο, γελάει ο Μπάμπης. Ένα τηλέφωνο και μάλιστα σταθερό για όλη την οικογένεια. Δεν υπήρχε κινητό, μη σου πω, για όλη τη γειτονιά, τα πιο παλιά, ακόμα πιο παλιά χρόνια. Κάποιες φορές, λέει, το τηλέφωνο αυτό, αυτή την τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιούσαν και οι γείτονες. Οι οικογένειες συχνά οργάνωναν το βράδυ τους με βάση μια τηλεοπτική εκπομπή. Ισχύει. Η εμφάνιση μιας φωτογραφίας μπορεί να διαρκούσε ημέρες. Πω, τι απίστευτο ήταν αυτό, ότι έπαιρνες το φιλμ από τη φωτογραφική μηχανή, πήγαινες στο φωτογραφείο να εκτυπώσεις φωτογραφίες, περίμενες περίπου μια εβδομάδα μέχρι να έρθει φωτογραφίες στα χέρια σου, μετά έβλεπες ότι οι μισές ήταν κουνημένες. Εντάξει, καλά πήγαινε και αυτό. Και λέει επίσης πως οι boomers έπιαναν την πρώτη τους δουλειά χωρίς να συμπληρώσουν καν αίτηση. Το να παντρεύεσαι, λέει, στα 20 ήταν κάτι το συνηθισμένο. Μπορούσες να συνοδεύσεις κάποιον μέχρι την πύλη του αεροδρομίου χωρίς να έχεις εισιτήριο. Εντάξει, αυτό δεν το προλάβαμε. Τα παιδιά, λέει, πήγαιναν στο σχολείο χωρίς οι γονείς να μπορούν να τα παρακολουθούν. Πήγαιναν και μόνα τους, έχω να σας πω. Και κάπου εδώ κλείνουν αυτά τα παραδείγματα από μια άλλη εποχή, από μια άλλη ζωή που κάπως εμείς την νοσταλγούμε. Σε κάποιους άλλους μπορεί να φαίνεται ότι δεν συνέβη αυτό το, δεν μπορούσαν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είχε λίγη περισσότερη αθωότητα. Από τι μου θύμισε τώρα με τις φωτογραφικές μηχανές και τα φιλμ. Που κάπως έχουν επιστρέψει στη μόδα, αν έχω καταλάβει καλά.

of Stellar και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Μ' αρέσει που συμφωνούμε ότι εκείνη η εποχή ήταν πιο ωραία. Και αν θέλετε να μοιραστούμε και αναμνήσεις, Cosmos Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για όσους έχουν αναμνήσεις από εκείνες τις εποχές. Στέκομαι λίγο σε αυτό το παράδειγμα που λέει ότι οι οικογένειες συχνά οργάνωναν το βράδυ τους με βάση μια τηλεοπτική εκπομπή, και λέω να το αλλάξουμε λίγο αυτή τη φράση και να πούμε ότι οι οικογένειες συχνά οργάνωναν το βράδυ τους τελείως αλλιώς. Οι άνθρωποι είχαν άλλες συνήθειες και διασκέδαζαν με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, και αυτό που έχω σαν ανάμνηση μακρινή πολύ είναι ότι οι άνθρωποι είχαν ανοιχτές τις πόρτες στα σπίτια τους και συναντιόντουσαν τα βράδια και μιλούσαν και περνούσαν ωραία, πιο αθώα, πιο απλά, ας το θέσουμε έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από το σημείο της έκρηξης για τα αίτια της. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό πλοίο το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ραφαήλ Μελετέας. Αυτό ήταν το Someone Else. Θυμάστε ότι με το που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι το ακούγαμε πάρα πολύ συχνά. Είναι ένα από εκείνα που είχαμε ξεχωρίσει και έχει αυτό το νοσταλγικό ήχο. Και αυτό το άλμπουμ, το Someone Else, γιατί αυτό ήταν το πρώτο single, το άλμπουμ που λέτε κυκλοφόρησε σήμερα, γραμμένο, ενορχιστρωμένο, ηχογραφημένο και παιγμένο εξ ολοκλήρου από τον ίδιο στο home studio που έχει στην Αθήνα, είναι ένας από τους δίσκους που πραγματικά σε κερδίζουν από την πρώτη κιόλας ακρόαση. Έγχορδα, αναλογική ήχη, μεσογειακές μελωδίες με αναφορές στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική μουσική και τα Library Records των 60s και 70s, και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία ολοκληρωμένη δουλειά. Έχουμε ξαναπεί πόσο σημαντικός μουσικός είναι ο Ραφαήλ Μελετέας. Και έτσι μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Την περιμέναμε αυτό το δίσκο, το όλο το καλοκαίρι να κυκλοφορήσει. Τον περιμέναμε νωρίτερα, η αλήθεια είναι. Και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Απογευματάκι Παρασκευής, έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα. Να έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. Τους γνωρίζετε φυσικά, 2-10-6-06-64-29 και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και ένα διαφορετικό What's Going On τώρα. Η βραζιλιάνικη εκδοχή.

Αυτό λοιπόν ήταν το What's Going On στην εκδοχή του από την Βραζιλία και μέσα στο Σαββατοκυριακό είναι ωραίο να δει κανείς και την έκθεση Οδός Ιάσονος με ταξουργείο. Η Μαργαρίτα Μυρογιάννη παρουσιάζει την έκθεση λοιπόν που έχει αυτό τον τίτλο με 72 ασπρόμαυρες και 17 έγχρωμες φωτογραφίες καθώς και 13 μπρούτζινα. Αγλυπτά η έκθεση αντλεί έμπνευση από τον πεζόδρομο της Οδού Ιάσονος στο μεταξουργείο και μέσω αυτής της φωτογραφίας, μέσω της φωτογραφίας της και της γλυπτικής η καλλιτέχνης εξερευνά τη δυναμική του χώρου, τη σχέση που έχει το βλέμμα και η επιθυμία καθώς και τις μεταμορφώσεις του αστικού τοπίου. Λέγαμε πριν ότι έχουμε και τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με δωρεάν είσοδο στα μουσεία και είναι ένα Σαββατοκύριακο που έχει, είναι μια ωραία ευκαιρία να κάνει κανείς βόλτα στην πόλη. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. The warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

crecen las flores y todos los colores.

Σοτομαγιόρ και το Πορβενίρ. Και λίγο πριν φύγουμε, εντάξει, δεν κάναμε κλικ ακόμα στο χάρτη με την κίνηση στους δρόμους. Ήρθε η ώρα του. Κατά κόκκινος είναι. Δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο. Τρομάζω και μόνο που, που βλέπω αυτό το χάρτη. Είναι ο Κηφισός σε πολύ δύσκολη κατάσταση από ό,τι βλέπω, και στο ένα ρεύμα και στο άλλο, και στην κάθοδο πολύ εκεί χαμηλά μετά τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, και εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση, και στα βόρεια επίσης, και η Αττική Οδός πολύ κίνηση, υπομονή χρειάζεται, και στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το Παγκράτη και το Κουκάκι και στην Πειραιώς. Και τι άλλο, Κηφισίας κλασικά, Μεσογείων, εντάξει, είναι λίγο καλύτερη η εικόνα και η κατάσταση. Στην παραλιακή επίσης, από το Ελληνικό μέχρι και τον Άλιμο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα και σε κάποιους δρόμους στο κέντρο του Πειραιά και στο λιμάνι του Πειραιά. Και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης βλέπω εδώ στο ύψος του Ελληνικού και στην Αργυρούπολη και στην Ενόγλυφάδα, εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση. Οπότε, ραδιόφωνο, ψυχραιμία που λέγαμε χθες, ηρεμία, και κάποια στιγμή θα φτάσουμε που θα πάει.

Golden Brown για το φινάλε και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και να αφήσουμε το μικρόφωνο στην Κλαούντια Μάτωλα που ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Κρατάω αυτή την εικόνα που μας μεταφέρατε εσείς σε σχέση με το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα για πράγματα που στις νέες γενιές μπορεί να φαίνονται πολύ παράξενα και ότι δεν συνέβησαν ποτέ στη ζωή μας, στον τρόπο που μεγαλώσαμε. Και κρατάω λοιπόν αυτή την εικόνα για το Veraman ραδιοφωνάκι που είχατε στα νιάτα σας. Λοιπόν, τη Δευτέρα, όχι αύριο, τη Δευτέρα στις 4 θα τα ξαναπούμε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές από τις 4. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής, για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr, σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τίνος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
6: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Grace Jones με το Love and Rose, έτσι το ξεκίνημα της Παρασκευής. Όμορφες και δροσερές μέρες, οι τελευταίες μέρες να το λέμε, μέρες που θα θέλαμε έτσι να είναι κάθε μέρα. Τόσο δροσερή και τόσο καθαρή ημέρα. Με τις μουσικές μας στον κόσμο, απόγευμα Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό, παρέα μέχρι τις 8.

Three little birds, τρία πουλάκια κάθονται. Ζιλμπέρτο Ζήλ όμως η εκτέλεση. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Facebook, official σελίδες, στα social media, ο κόσμος δίπλα σου, Viber, Cosmos Radio, με ένα search στέλνεις και στο Viber, βολεύει πολύ, το έχουμε πει, γιατί τα έχουμε εδώ μπροστά μας και διαβάζουμε και στο Messenger και στο Viber τα μηνύματά σας. Καλείτε και στο 210-60-64-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο και τηλεφωνείτε και στο 210-60-64-29, το ξαναλέω, γιατί με τη μία καινούργια, εσείς που δεν ξέρετε το νούμερο, πού να το θυμάσαι. Κάποιος κάλεσε πάντως και λέει θα ήθελε να είναι στον Παρνασσό τώρα. Και εμείς στην Μπόρα Μπόρα. Πιο κοντά ο Παρνασσός.

Inside, Bonobo μαζί με Joy Crooks. Διαδικτυακά ακούς μέσα από το ertego.gr. Εκεί βρίσκεται ένας ολόκληρος κόσμος της μουσικής του ραδιοφώνου. Όλες οι εκπομπές της ERT ζωντανά on demand. Ακούς όποτε θέλεις εσύ, στο χρόνο το δικό σου, εκπομπές και podcast. Και έτσι δεν χάνεις τίποτα και αφιερώματα. Μπορεί να χάσεις μια εκπομπή που ήθελες να ακούσεις, αλλά να βρίσκεσαι κάπου αλλού. Αν και ο κόσμος πιάνει παντού. Να, και με το ερτέκο. Διαδικτυακά και με όποιο τρόπο θέλεις. Natasha Atlas, I put a spell on you.

gray. It's gotten boring.

Beach που σπάνια τα ακούσα αυτό σε τραγούδι για μια σχέση που πια κουράστηκε και έχει φθαρεί με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, από το λέει Μισελ Γκούριβιτς. Πολλά τραγουδιά μιλούν για τη φθορά σε αντίθεση με τον Wilson Pickett που λέει ότι δεν κουράστηκε μέσα στα χρόνια.

0: I'm not tired, πολύ ωραία παραγωγή, ωραία ερμηνεία του Wilson Pickett. Αν δεν είναι και δεν ήταν ένας άντρας που σε έπειθε ότι δεν θα κουραζόταν μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, είναι αναφοσιωμένος και πιστός, ήταν πάρα πολύ ατίθασος άνθρωπος, πολύ είχε αντάρα μέσα του ο Wilson Pickett. Δύσκολα θα το φανταζόταν κανείς να είναι στα αλήθεια να στέκεται πίσω από ένα τέτοιο στίχο, αλλά αυτό ήταν ο Wilson Pickett, ο άνθρωπος που ξέρεις ότι δεν θα το έκανε, αλλά το ερμηνεύει σαν να είναι μέρος της ζωής του. Wilson Pickett λοιπόν, I'm not tired. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο break για να ακούσουμε και τίτλους ειδήσεων από το Earth News. Επιστροφή στις μουσικές μας.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τα αίτια της έκρηξης. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι περιοχές Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Πάρμου, Πυθίου, του Δήμου Ελασσόνας αφού βρέθηκε ουράνιο στο νερό. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κερίου εξέδωσε η ΕΜΗ με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος Radio.gr.
5: Ist die Polizei einen Schritt weitergekommen? Ja.

Η Jennifer Warnes εδώ στο First We Take Manhattan του Cohen. Και αυτό που είναι λίγο σαν αεράκι δροσερό γλυκό του κουταλιού σε ένα κήπο, ένα δροσερό απόγευμα, όλο αυτό που ακούσατε πίσω που έμοιαζε με κάτι τέτοιο ήταν το σόλο του Stevie Ray Vaughan, που ήταν φανταστικό σαν γάργαρο νερό μέσα σε αυτή την εκτέλεση της Jennifer Warnes. Ό,τι πρέπει για δροσιά. 7:25 είναι Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής, Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, Road Trip μουσικός στον κόσμο και EJ Jones να δίνει τα ωραία της χρονιάς που φεύγει για αυτή, έτσι. Τι είναι, 2 μήνες? 3. 3 για λαμπιόνια και χριστουγεννιάτικα δέντρα. Η βροχή έρχεται πάντως από ό,τι ακούσατε στο Earth News.

0: Bad Leo, EJ Jones. Χρόνια πολλά θα πούμε στον Τζούκερο που κλείνει τα 71 σήμερα και πιστεύω, έχω βάσιμες υποψίες γιατί έχει τα γενεθλιά του Τζούκερο σήμερα, ότι ο Σαβορέτη το βράδυ θα παίξει το Σέντσα Ουναντόνα, το τραγούδι του Τζούκερο που ανανέωσαν μαζί πριν από λίγους μήνες. Χρόνια, όχι μήνες, το 24 βασικά.
1: Έχουν περάσει λίγα χρόνια από το 24.

Σαραβόν, σε Gotan Project αυτό το edit, whatever Lola wants, ό,τι θέλει η Lola το διεκδικεί και το παίρνει. Πότε αρπάξουμε με λίγα λόγια. Όταν μια κοινωνία αρχίζει να χλεβάζει την αρετή, εξασθενεί το ηθικό θεμέλιο που της επιτρέπει να αντέχει στο χρόνο. Στην πολιτεία ο Πλάτωνας τόνισε ότι η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια και η αυτοπιθαρχία είναι κάτι παραπάνω από αξιοθαύμαστες ιδιότητες. Είναι θεμελιώδεις αρχές που δημιουργούν εμπιστοσύνη και κρατούν τις κοινότητες ενωμένες. Όταν η ακεραιότητα γίνεται αντικείμενο χλεβασμού και δεν υπάρχει σεβασμός, τη θέση της μπορεί να πάρει ο κινησμός και η κοινωνική εμπιστοσύνη εξαφανίζεται. Η διαφθορά και το ατομικό συμφέρον διωγγώνονται, έτσι. Το κοινό καλό περνά σε δεύτερη μοίρα, αφήνοντας μια κοινωνία όλο και πιο διχασμένη και ευάλωτη σε εσωτερική παρακμή.

Φιλαρμόνικο Ορκήστρα μαζί με την Άριθα Φράγκλιν εδώ στο, σε ένα υπέροχο Let It Be. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Viber, στο Messenger, στο Facebook, Instagram. Ακολουθείς τις σελίδες μας στα social media και μπορείς να κερδίσεις και προσκλήσεις. Γιατί αν κάνεις τη βόλτα σου εκεί σε όλα τα social, βλέπεις ότι τρέχουν διαγωνισμοί για θέατρο, για κινηματογράφο, για όλα τα ωραία που γίνονται στην πόλη μας. Έχουμε και εκπλήξεις. Ο Οκτώβρης φέρνει κάτι καλό. Θα τα πούμε όταν πλησιάζει. Θα γιορτάσουμε τον κόσμο. Curtis Harding, There She Goes στον αέρα μας. 210-6066-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Eteco.gr. Διαδικτυακά ένας πλανήτης ολόκληρος της μουσικής.

There she goes, Curtis Harding. Σου κολλάνε σίγουρα τραγούδια στο μυαλό. Λέγονται earworms αυτά τα τραγούδια. Και μια έρευνα λέει ότι είναι συχνά τραγούδια που δεν μας αρέσουν. Ο εγκέφαλος κολλάει δηλαδή σε μουσικά μοτίβα που δεν έχει ολοκληρώσει νοητικά. Γι' αυτό κάτι που μπορεί να μην σου αρέσει μπορεί να σου κολλήσει το μυαλό. Και να έχεις καλώσει με τραγούδια που τελικά δεν σ' αρέσουν. Αλλά για κάποιο λόγο σ' αρέσει που έχεις καλώσει κιόλας. Earworms λέγονται αυτά. LP στο 2026, Room 12, και αυτό είναι το Mi Corazón.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
4: Κρίστιαν Μακμπράιντ και Ούρσα Μέιτζορ. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ούρσα Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Contact Hoff. Pina Baus. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hoff. Στους κήπους.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

coming, λένε οι Alabama Shakes. Βλέπουν ελπίδα μπροστά. Βέβαια, ο τίτλος του άλμπουμ έχει ενδιαφέρον, που λέγεται I Must Be Dreaming. Ένα όνειρο, η ελπίδα να έρθει. Αλλά εντάξει, υπάρχει με τον πλούτονα στον υδροχό μια ελπίδα. Alabama Shakes για το ξεκίνημα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7 είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, όπως κάθε απόγευμα, σε ένα road trip μουσικό. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, έρχεστε για πρώτη φορά στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Στέλνετε μηνύματα στο Facebook, στο Messenger, Κόσμος 93,6, Κόσμος 93,6 και στο Viber. Πάρα πολύ εύκολα. Στέλνετε μηνύματα και στο Viber, τα διαβάζουμε, παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς στα social media. Και αφού ελπίδα βλέπουν να έρχεται η Alabama Shakes το 2026, ο Sam Cooke πάντως όταν έγραψε ένα από τα, το ωραιότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ και ίσως ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ γενικότερα, ήταν το 64. Αλλαγή δεν ήρθε, δεν την είδε, δεν πρόλαβε ο Sam Cooke την αλλαγή που τόσο όμορφα περιγράφει. Δεν πρόλαβε να τη δει να γίνεται.

Come, από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, προσωπικό αγαπημένο στο νούμερο 1, και δύσκολο είναι να πεις αυτή η ερώτηση, η τόσο δύσκολη, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι. Ναι, μερικοί μπορούν να το απαντήσουν. A Change Is Gonna Come σίγουρα στην κορυφή. Και μην ξεχνάμε ότι ο Sam Cooke ήθελε, αυτό που στόχευε ήταν να γράψει ένα τραγούδι όσο καλό ήταν το Blowing in the Wind του Bob Dylan. Αυτό ήταν το όνειρό του. Το κατάφερε. Στο σήμερα, Leon Bridges, Light the Way.

Smack and Smack, το Edit Lies σας από Θλικόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Marie Froes, Lost Frequencies και Παραΐζο.

Stellar, Black Lilies, Cosmos 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Η Diana Ross το 80 ανεξαρτοποιήθηκε από τη Motown. Έφυγε από τη Motown γιατί ήταν πάντα κάτω από τον έλεγχο του Berry Gordy και έκανε μια τεράστια επιτυχία με το άλμπουμ Diana. Ωστόσο η απόφαση της να διασκευάσει το 81 το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά του 56 την έβαλε μέσα σε ένα πολύ σκοτεινό νομικό χάος. Ήταν μια πολύ κακή επιλογή. Η επιτυχία της επανεκτέλεσης της όθησε δύο αδικημένα μέλη των teenagers να μηνύσουν τον παραγωγό Μόρις Λέβι για κλοπή δικαιωμάτων και απειλές κατά της ζωής τους, αποκαλύπτοντας τις διασυνδέσεις που είχε με το οργανωμένο έγκλημα. Οπότε εξατελήθηκε ένα κουβάρι για ταινία εκεί. Αν και το δικαστήριο έκρινε ότι ο Λέβι δεν έγραψε το τραγούδι, τον άφησε να κρατήσει τα ρόγιαλτι, τα δικαιώματα, λόγω καθυστερημένης υποβολής αγωγής. Έτσι, παρά τα εκατομμύρια πωλήσεων, το τραγούδι θεωρήθηκε καλλιτεχνικό πισωγύρισμα και έφερε την Diana Ross πάλι πίσω στη γραφειοκρατία της βιομηχανίας και σε όλα αυτά που προσπάθησε να αποφύγει και παγιδεύτηκε με ένα τραγούδι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Watermelon Man, Mongo Santa Maria, 8 παρα 25, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτω λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Χαλάει ο καιρός με βροχές, με φθινόπωρο να μπαίνει γερά. Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε και μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε διαδικτυακά, που και αν βρίσκεστε σε πολύ καλή ποιότητα, μέσα από το rteco.gr, όπου δεν χάνεις καμία εκπομπή, την ακούς στο χρόνο το δικό σου, podcasts, όλα.

The Girl from Ipanema από την Amy Winehouse. Πολύ ωραία, ευχάριστη εκτέλεσε και από ένα όμορφο κορίτσι που πέρασε μπροστά από δύο σπουδαίους μουσικούς και τους έδωσε αυτή την έμπνευση να γράψουν αυτό το τραγούδι σε κάτι πιο σκοτεινό. Θα μεταφερθούμε στη δεκαετία του 40. Φοβερό! Βάζουν στο τραπέζι και περιγράφουν ο Έκτορ Μαουρέ και Χουάντα Εριέντζο τον ναρκισισμό. Βέβαια, αυτό που μετά από χρόνια μάθαμε μέχρι να το αναλύσουμε ολόκληρο, όλη αυτή τη συμπεριφορά που την περιγράφει τόσο γλαφυρά εδώ ο Έκτορ Μαουρέ, που είναι και αηδόνη. Στη δεκαετία του 40, έτσι, μιλάει για τους ανθρώπους που δεν έχουν ενσυναίσθηση και όταν θέλουν να κάνουν κάτι κακό το απολαμβάνουν κιόλας. Όταν διαλέγουν ένα αντικείμενο του πόθου και η συμπεριφορά τους είναι σαν να έχουν πάρει μια κούκλα για να παίξουν το δράμα τους στο κουκλοθέατρό τους, έτσι λέει ο Μαουρέ, χωρίς καμία ενσυναίσθηση, και βάζουν τις κούκλες αυτές να χορεύουν σε ένα χορό της φρίκης. Έτσι λοιπόν παίρνουν αυτή την ευχαρίστηση για να νιώθουν ότι αξίζουν. Φοβερό, έτσι, Ιμφάμια ο τίτλος. Ορχήστρα Χουάντα Ριέντζο, ερμηνεύει ο Έκτορ Μαουρέ.

Ινφάμια, λοιπόν, πίσω πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 40, βρεθήκαμε στην Αργεντινή και σε αυτή την πολύ ωραία περιγραφή που έκανε ο Έκτορ Μαουρέ για το πώς έτσι σαν μια κούκλα μπορεί να πάρει κάποιος έναν άνθρωπο να παίζει με τα συναισθήματά του, να το χειραγωγεί. Αυτό ακριβώς περιγράφει τη χειραγώγηση, το manipulation, αυτό που μπορεί να κάνει κανείς για να νιώθει εκείνος ότι αξίζει και να συμπεριφέρεται ουσιαστικά σε κάποιον σαν έναν απλά μια κούκλα που παίζει με τα συναισθήματά του. Αυτό ακριβώς περιγράφει και το τραγούδι που ακολουθεί και θα βρεθούμε στην Ιταλία για να το ακούσουμε, με πολύ διαφορετική αισθητική βέβαια, πολύ διαφορετική αισθητική, άλλο περιβάλλον το μουσικό τελείως και ο τρόπος που πέφτει ο στίχος στο τραπέζι. Λαμπάμπολα. Αυτό ακριβώς λέει και αυτό. Και η Τζούσι Φεραίρι.

Ο Ρίσας εδώ στον Κόσμο 93,6, 25 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, με βροχές που περιμένουμε το φθινόπωρο στο τέλος του Σεπτέμβρη να μπει γερά και τη θερμοκρασία να πέφτει. Αυτή τη μέρα, 25 Σεπτεμβρίου το 1980, στα 32 του πάρα πολύ νέος, έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους drummers, αναμφισβήτητα. Είναι ο καλύτερος ίσως drummer που πέρασε στην ιστορία, non-jazz drummer, που επηρέασε τόσους πολλούς μουσικούς ο Bonham στη συνέχεια, γιατί έπαιζε με την ψυχή του. Ήταν ένας παίχτης που πραγματικά η προσέγγιση του στη μουσική έκανε αυτή την υπέρβαση, να παίζει με την ψυχούλα του, που λέμε. Το νιώθε. Ακόμη και κάποιος που μπορεί να μην τα πρόσεγε αυτά ή να μην είχε ασχοληθεί με τη μουσική ποτέ, αν έχεις εκτεθεί στη μουσική των Led Zeppelin, ήξερες ότι ο Bonham δεν ήταν ένας κανονικός ordinary άνθρωπος και drummer. Και έγραψε την ιστορία τη δική του. 25 Σεπτέμβρη του 80, με το θάνατό του έκλεισαν και οι πόρτες μιας τεράστιας μπάντας. Ο Robert Plant δεν μπόρεσε να συνεχίσει, ήταν σαν αδερφός του. Ο Bonham δεν έβρισκε τον λόγο να συνεχίσουν οι Led Zeppelin να υπάρχουν με ένα διαφορετικό drummer. Ήταν και πολύ συγκινητικό που έπαιξε ο γιος του Bonham όταν τιμήθηκαν στο Kennedy Honors. '80, 25 Σεπτέμβρη λοιπόν, φεύγει ο Τζον Bonham. Led Zeppelin στον αέρα μας, Jamaica.

24 Σεπτέμβρη λοιπόν το 80, ο βοηθός του τον Led Zeppelin παρέλαβε τον Bonham για να πάνε στις πρόβες που είχαν στα Bray Studios για μια περιοδία στη Βόρεια Αμερική, η οποία θα ξεκινούσε 17 Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ. Ήταν η πρώτη αμερικανική περιοδία των Zeppelin από το 77. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Bonham ζήτησε στο Μόντρεαλ. Ήταν η πρώτη αμερικανική περιοδία των Zeppelin από το 77. Κατά τη διάρκεια της

Και τα μεσάνυχτα ο Μπόναμ αποκοιμήθηκε, κάποιος τον πήγε στο κρεβάτι και τον έβαλε να ξαπλώσει στο πλάι, αλλά ο Τζόνς και ο μάνατζερ, ο Τζον Πολ Τζόνς και ο μάνατζερ της περιοδίας, ο Λαφεύρ, τον βρήκαν ανέστητο το επόμενο απόγευμα και ήταν νεκρός στα 32 του. Ένας από τους μεγαλύτερους drummers σίγουρα στην τριάδα με τους σπουδαιότερους drummers όλων των εποχών έφυγε από τη ζωή και μια μεγάλη μπάντα έκλεισε τις πόρτες της. Για να ανοίξει όμως ο Robert Plant να βρει το δρόμο του μέσα από τη folk μουσική, από τα roots που ούτως ή άλλως έχει όλη η rock σκηνή, εκεί βρήκε στη folk, στη bluegrass μαζί με την Alison Krauss μια ιδέα του Tibbon Burnett που τους έδωσε και πόσα βραβεία Grammy, έτσι, με το Raising Sun, φοβερό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2007. Και θα κλείσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που είχαμε και την τύχη να τα ακούσουμε ζωντανά στη συναυλία του Chris Isaac, που να τα λέμε αυτό στο θέατρο Λυκαβητού. Φοβερό συναυλιακό καλοκαίρι ήταν το 26 και ο Chris Isaac ήταν φοβερό στη σκηνή και πολύ γλυκός άνθρωπος. Είχε πάρα πολύ χιούμορ, δεν το περίμενε κανείς αν τον είχε συνηθίσει τα τραγούδια του και στο Wicked Game και έτσι όπως τραγουδάει, που είναι sensual, βελούδινος, ερωτικός. Έχει πάρα πολύ χιούμορ και ήταν πάρα πολύ απτέμπο η συναυλία του, πάρα πολύ ωραία, και μας έκανε την έκπληξη να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Ρόλαντ Σάλι, και έπαιζε μπάσο ο Ρόλαντ Σάλι, μπασίστας, έπαιζε μπάσο μαζί με τον Chris Isaac. Και ακούσαμε ζωντανά το Killing the Blues που θα ακούσουμε το Robert Plant στη νέα του ζωή εδώ και χρόνια από το 80. Στο νέο του δρόμο, τον υπέροχο με τα προσωπικά του albums που βρήκε όλη την αγάπη και τη ζεστασιά στη folk και την bluegrass. Alison Krauss, η πριγκίψα της bluegrass, με το Robert Plant, Killing the Blues. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλό Σαββατοκύριακο, προσοχή εκεί έξω με τις βροχές. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας. Τη Δευτέρα τα λέμε στις 6. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Dutch Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&As με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dutchfestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. 25 Σεπτεμβρίου, σε λιγότερο από μία ώρα, ο Τζακ Σαβορέτη στο Λυκαβητό ξεκινάει την μεγάλη του συναυλία. Τη συναυλία και το tour που ανοίγει σε όλη την Ευρώπη με 28 συναυλίες και τη μεγαλύτερη τουρνέ που έχει κάνει ο ίδιος μέχρι σήμερα στην 20χρονη και πλέον καριέρα του. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή ακρόαση, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα εμφανιστεί στο Λυκαβητό, όπως είπαμε, μετά από δύο πετυχημένα sold out που έδωσε στο Royal Albert Hall. Τζακ Σαβορέτη, ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό και μια σχέση αμφίδρομη πια με την Ελλάδα εδώ και τόσα χρόνια. Ξεκινάει την μεγάλη ευρωπαϊκή του περιοδία με πολλές συναυλίες στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη με το τελευταίο του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που ήδη έχει βγάλει 6 single και έχει κάνει επιτυχία ιδιαίτερη. Περιμένουμε λοιπόν να τον ακούσουμε και να ξεκινήσει την πολύ ωραία αυτή προσπάθεια που κάνει για να ανοίξει κάποια στιγμή τα φτερά του, να φύγει και εκτός Ευρώπης, να πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό εξάλλου είχαμε πει πριν από αρκετούς μήνες με τον ίδιο όταν είχαμε συναντηθεί στο Athens Music Week, λίγες μέρες πριν κάνει το δεύτερο μεγάλο live που θα έδινε sold out στο Royal Albert Hall. Αυτός λοιπόν ήταν ο Τζακ Σαβορέτη. Ακούσαμε David Guetta και Gone Gone Gone παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims, μεγάλη δύναμη αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Loaded Honey.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. RTECO, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα RTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like, μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν 1982, ήταν 25 Σεπτεμβρίου, όταν οι Queen πραγματοποίησαν τη μοναδική τους εμφάνιση στο Saturday Night Live, ερμηνεύοντας το Crazy Little Thing Called Love. Το Under Pressure είναι γνωστό ότι ο Freddie Mercury ήταν ιδιαίτερα καταπονημένος όσον αφορά τη φωνή του. Είχε από τότε προβλήματα ο Freddie Mercury και μάλιστα έγραφε στην αυτοβιογραφία του Brian May, γιατί θυμόταν εκείνη την ημέρα, ήταν εξάλλου και το μοναδικό Saturday Night Live που είχαν ερμηνεύσει, ότι ίσα ίσα που είχε προλάβει να αναρρώσει έγκαιρα για την εκπομπή. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχε κάνει αυτό. Θυμόμαστε όλοι, και βέβαια και με την ταινία, με την βιογραφία της ζωής του Freddie Mercury, κάτι ανάλογο είχε συμβεί και με το Live Aid, αλλά φυσικά ο Freddie Mercury ήταν ένας τραγουδιστής που μπορούσε, είχε τεράστια δύναμη ψυχής και σωματική και ψυχική δύναμη για να μπορεί πάντα να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και πολύ περισσότερο στα live, όταν ήξερε ότι έπρεπε να εκτεθεί μπροστά στο κοινό.

Λαμομάλη και ZM. Αυτή ήταν η Αματού και Μαριάμ, παρέα με την Φατουμάτα Ντιαρά και με μια πληθώρα μουσικών από τη Δυτική Αφρική. Ενώ εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Ολίβια Ρουίθ.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου, ο Μπουντεμπάρ, αυτή είναι η Τζάβα και ο Winston McAnuff από τη Γαλλία.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Έρτε Echo, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Έρτε Echo της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, γεννιέται ο Τζούκερο, ο Ιταλός ρόκερ από το Ρέτζιο Εμίλια. Εκεί γεννήθηκε ο Τζούκερο το 1955, κλείνει τα 70. Ένας τραγουδιστής που ξεκίνησε την καριέρα του το 1983, αλλά από το 71-72 ήδη ήταν μέσα στα μουσικά κοινά. Πρώτη του δισκογραφία το 83. Είναι γνωστά τα ντουέτα του με τον Τζο Κόκερ και τον Μάιλς Ντέιβις, μέχρι το Sting, τον Παβαρότι και τον Έρικ Κλάπτον. Έδωσε ο Τζούκερο, έλαβε μέρος στο Live Aid στη Ρώμη και στο Παρίσι το 2005. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς του ιταλικού τραγουδιού και όχι μόνο, και κάποιοι τον θεωρούν ότι είναι και ο μεγαλύτερος ρόκερ της Ιταλίας. Πάμε να τον ακούσουμε να διασκευάζει εξαιρετικά Wichita Lyman και Glen Campbell.

Easy on Sunday morning, διασκευασμένο και λίγο πειραγμένο από τους Commodores. Ένα κομμάτι που φέρνει ξανά στην επικαιρότητα τον Lionel Richie. Lionel Richie, ο 77χρονος Lionel Richie, ο οποίος έκανε ένα χειρουργείο πριν από μερικές μέρες. Lionel Richie που μέσα σε 1,5 μήνα είχε μπει 3 φορές στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό και μάλιστα επέστρεψε στο Los Angeles, στο σπίτι του. Ο ίδιος θα εμφανιστεί με τους Earth, Wind & Fire αύριο, ήταν να κάνει ένα live το Σάββατο στο Σαν Φραντζίσκο, με πολλές συναυλίες και με περιοδεία μάλιστα ο ίδιος, και προγραμματισμένες συναυλίες στο King of Hearts, στο Wynn, στο Las Vegas, και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, με πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Ένας άνθρωπος που είναι στην επικαιρότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Lionel Richie, μία από τις ηγετικές μορφές της soul μουσικής σκηνής. Βέβαια, όταν τίθεται θέμα υγείας, καταλαβαίνετε ότι πρώτα κοιτάμε να είναι καλά ο καλλιτέχνης και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μακάρι λοιπόν να εμφανιστεί κανονικά και να συνεχίσει τις περιοδίες του μέχρι το τέλος του χρόνου. 3 φορές πολλοί κόσμος και γενικά το μουσικό κοινό είχε ανησυχήσει για την υγεία του Lionel Richie. Μέχρι τις 9 θα μας πάει ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι να διασκεφθεί. Είχε ανησυχήσει για την υγεία του Lionel Richie. Μέχρι τις 9 θα μας πάει ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι να

0: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς λίγα λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Έχει συναυλίες σήμερα, έχει εκδηλώσεις και πάρα πολλά ωραία πράγματα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Αυτό ήταν ο Κέρτις Χάρντινγκ από το τελευταίο του άλμπουμ, το 8ο άλμπουμ του Curtis Harding, ιδιαίτερα παραγωγικός. Μπορεί να μην έβγαλε το μεγάλο hit σε αυτό το άλμπουμ, ωστόσο ο Curtis Harding όμως έκανε την παραγωγή και θεωρώ ότι είναι το πιο όριμο άλμπουμ από όσα έχει ηχογραφήσει μέχρι σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι του Cirque du Soleil, αυτή την πάντα που μας έρχεται από τη Σουηδία, ιδιαίτερα επηρεασμένη και φαίνεται αυτό από τους Crew Ambin και γενικά από την μουσική του Austin.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. RTECO, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, live, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα RTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Θεωρείται και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Άλλαξε τις ισορροπίες στη Βραζιλία από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για τον Ζόρζι Μπεν Ζόρ και το Κεπένα εδώ από το MTV Ακούστικο που είχε ηχογραφεί στη Βραζιλία πριν από πάρα πολλά χρόνια και από την παλιά γενιά της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής στη νέα γενιά της Βραζιλίας, στην Μαρί Φρός. Αυτή τη φωνή που είναι μόλις 23 ετών, αλλά δείχνει ότι έχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά της.

Με το δικό της ξεχωριστό τρόπο, αυτή είναι η Λαλούπε, η Λαλούπε και My Way από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Και μου κάνει πάσα για κάποιο λόγο να ακούσουμε τη Μον Λαφέρτε στο τελευταίο της άλμπουμ και να μας ερμηνεύει το La Tirana. Να δείτε μετά από 50 και πλέον χρόνια πόσο κοντά ή πόσο πολύ επηρέασε ο τρόπος, ο ήχος, η προσωπικότητα και η μουσική της Λαλούπε στις νέες τραγουδίστριες.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτοί, φίλες και φίλοι, είναι η κολεκτίβα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, Menahan Street Band και το Home Again από το άλμπουμ που ηχογράφησαν με τίτλο Make the Road by Walking. Πάμε να συναντήσουμε τον Johnny Blue Skies να ερμηνεύει τι άλλο, Whiter Shade of Pale, ή αλλιώς, όπως τον ξέρουμε όλοι, Stargill Simpson.

Αυτός είναι ο Silverhoyem. Silverhoyem για άλλη μία φορά τον χαρήκαμε, για άλλη μία φορά εξέπληξε το ελληνικό κοινό την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ήρθε και τραγούδησε. Silverhoyem λατρεύει να επιστρέψει στην Ελλάδα, όποτε τον βγάζει ο δρόμος. Αυτό είπε εξάλλου και πάνω στη σκηνή στο live στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Η αλήθεια είναι ότι έχει έρθει πάρα πολλές φορές, είτε μόνος του, είτε ως μέλος των Μαντρουγκάντα, είτε ως solo τα τελευταία 26 χρόνια. Ωστόσο, τα απανωτά sold out που γίνονται, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το βασικό του ρεπερτόριο, το οποίο είναι λίγο σκοτεινό, λίγο αισθαντικό, στην πράξη όμως έχει δημιουργήσει μια τέτοια αίσθηση στο ελληνικό κοινό και έχει δημιουργήσει μια σχέση που κάθε φορά που βλέπουμε το Silverhoyem έχουμε την αίσθηση ότι βλέπουμε έναν άλλον καλλιτέχνη. Και λίγο πριν κλείσει με το Hollow, έρχοντας ερμηνεύσει το Moon Landing, ένα και κομμάτι, πόσο περνάει ο καιρός, τόσο εισπράττει την αναγνώριση που πρέπει, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο πραγματικά και τον περιμένουμε νέο ραντεβού τα επόμενα χρόνια.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. RTECO, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα RTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Robert Plant. Robert Plant που την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε και σε μια ειδική τελετή, κέρδισε και έλαβε το Live Achievement Award στο Ryman Auditorium στο Νάσβιλ, όπου πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία για το έτος 2026. Ο frontman των Led Zeppelin γιόρτασε την κατάκτηση του άλμπουμ της χρονιάς μαζί με την Alison Krauss για το Rising Sun και σε συνεργασία τότε με τον T-Bone Burnett, αλλά και για το Band of Joy. Ο ίδιος πλήρως ενταγμένος στο είδος της Αμερικάνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ούτως ή άλλως ο Robert Plant ζει στο Νάσβιλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επέστρεψε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα για να παραλάβει μία από τις κορυφαίες διακρίσεις της Americana Music Association, το βραβείο συνολικής προσφοράς στο Lifetime Achievement Award, και μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με αυτό το βραβείο είναι ο Buddy Guy, ο Elvis Costello, η Patty Griffith που ούτως ή άλλως είναι στενή του φίλη, ο Don Henley, Los Lobos και η Bonnie Wright. Και μάλιστα ο ίδιος συνεχίζει ακόμα την περιοδία του Saving Grace, το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε σε συνεργασία με τη Suzy Dion, η οποία το συνοδεύει και σε ζωντανές εμφανίσεις. Είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στο Λυκαβητό αλλά και στο Sunny Festival φέτος στη Χαλκιδική.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να μην βρέχει το Σαββατοκύριακο. Δίνει βροχές, μακάρι να μην βρέχει, για να μην χαλάσει όλα αυτά τα μεγάλα events που γίνονται στην πόλη μας και σε ανοιχτούς χώρους κυρίως. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12, Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2. Και ο κόσμος είναι ζωντανός το Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τίνος είσαι εσύ, που πας, με ποιον

0: Πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στη διαδρομή μας, στις βόλτες μας, στα τραγούδια μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Ρομπέρτο Λοντόγια είναι εδώ μαζί με το Mother Africa, που συνδυάζει και λίγο Ibiza. Ibiza Dub Mix. Μάλιστα, εδώ είμαστε.

Η Delis Music ηχογραφούσε και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Para Forcuba. Εδώ έχουμε την Anna Club αλλά και τον Mr. Gramo. Swept Away είναι το κομμάτι.

και η Φλέβια Κοέλιο κάνει μεγάλη βόλτα με τους μουσικούς. Εδώ έχει σταματήσει κάπου στη Γαλλία και ηχογραφεί με τους Λόντορ Λουπ. From Highlights είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

ανοίξει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: the beat.
1: I love the beat.
2: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Μίστα Σάντσες κάνει ό,τι μπορεί με το remix που έρχεται από τους Τζάντρα. Ηχογραφούν στην Ostinato Records με έδρα το Λονδίνο όλες αυτές τις μουσικές I Love the Beat.

πάμε στην Μποκοτά, στην Κολομβία, στην δισκογραφική εταιρεία με το όνομα Rizomagic, και να δούμε αυτό το Cubion Planetario, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Ό,τι φέρνουμε είναι αυτό εδώ, το Πλούταρκο. Ο Κουντσούντο Μίδια Λούνα είναι και αυτός μαζί.

0: αγαπημένα της Λάσα. Η Λάσα εδώ, όχι μόνη της, με την Yves Desrosiers, ερχόντουσαν εννοείται από το Μοντρεάλ.
1: Bienvenido al desierto.

Big Joanna αγάπησε την Αιθιοπία και έφτιαξε αυτό το Αιθιοπικά. Ένας ελέφαντας και στον τίτλο το όνομά της, Big Joanna.

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Thank you.